Ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα έκανε μια ροή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη.

0: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα.
1: Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σύνορα του κόσμου.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει.

άφησα να μην ξέρω. Από τον κόσμο των γρίφων φεύγω ήσυχη. Δεν έχω βλάψει στη ζωή μου ένιγμα. Δεν έλυσα κανένα. Ούτε κι αυτά που θέλαν να πεθάνουν πλάι στα παιδικά μου χρόνια. Έχω ένα βαρελάκι που έχει δυο λογιών κρασάκι. Το κράτησα ως τώρα αχάλαστο, ανεξήγητο, γιατί ως τώρα δυο λογιών κρασάκι έχουν λυμμένα κι άλλοι τα που μου τυχαίνουν. Συμβίωσα σκληρά με ένα ψηλό καλόγερο που κόκαλα δεν έχει και δεν τον ρώτησα ποτέ ποιας φωτιάς γιος είναι, σε ποιο θεό ανεβαίνει και μου φεύγει. Δεν του λιγόστεψα του κόσμου τα προσωπιδοφόρα πλάσματά του. Του ανάθρεψα του κόσμου το μυστήριο με θυσία και με στέρηση, με το αίμα που μου δόθηκε για να τον εξηγήσω. Ό,τι ήρθε με δεμένα μάτια και σκεπασμένη πρόθεση, έτσι το δέχτηκα και έτσι τα αποχωρίστηκα. Με δεμένα μάτια και σκεπασμένη πρόθεση, ένιγμα δανείστηκα, ένιγμα επέστρεψα. Άφησα να μην ξέρω πως λύνεται ένα χτες, ένα εξαρτάται, το ένιγμα των ασυμπτώτων. Άφησα να μην ξέρω τι αγγίζω, ένα πρόσωπο ή ένα βιάζομαι. Ούτε και σένα σε παρέσυρα στο φως να σε διακρίνω. Στάθηκα Πινελόπη στη σκοτεινή ολιγορία σου. Κι αν ρώτησα καμιά φορά πως λύνεσαι, πηγή αν είσαι ή κρίνη, θα ήταν κάποια καλοκαιριάτικη ημέρα που Πινελόπες και όχι μας κυριεύει αυτός ο δαίμον του νερού για να δοξάζεται το ένιγμα πως μένουμε αξεδίψαστοι. Από τον κόσμο των γρίφων φεύγω ήσυχη, αναμάρτητη, αξεδίψαστη, στο ένιγμα του θανάτου πάω ψυχωμένη.

επιμένει ο κλουβί σε ταράτσα μέσα στι ακαθαρσίε του είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλου και τσιμπουριά είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρί πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρί κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματική βία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίε και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγεία του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Μαριάντζελα Γκίντι, ο κήπος του τελευταίου έρωτα. Ο έρωτας φεύγει από το νησί. Αφού δεν με κρατάτε κοντά σας με τις τιμές που μου αρμόζουν, σας εγκαταλείπω. Ξοπίσω το οργισμένη κάτοικη πληγωμένη από τα βέλη του. Άντρες που κρατούν λωστούς και μαχαίρια, γυναίκες που μαζεύουν τα βέλη του απ' τη γη, ζουν με την ανάμνησή του ανάμεσα σε εγκόμια και κατάρες. Φύγε. Μην αναπνέεις πια με τα πνευμόνια μας. Μην ξανάρθεις. Σου δώσαμε λόγο και σώμα. Φαινόσουν ένας μικρός θεός που θα μας γλίτωνε από το θάνατο. Τώρα η καρδιά σου με το αίμα μας χτυπά. Χάσου. Μας μπόλιασες με το φόβο μήπως χαθείς ή μήπως δεν υπήρχες ποτέ στα αλήθεια. Στους αιώνες στέφτηκες νικητής από τους ποιητές με τις λέξεις τους, αυτές τις όμορφες κόκκινες κλωστές που γεμίζουν σελίδες αφιερωμένες σε σένα. Κρύψου. Πέτρες τώρα η ανταμοιβή σου. Πέτρες και φωτιά. Κρατάς στα χέρια σου τη ζωή μας κάθε άνοιξη. Κρυφά το φθινόπωρο την πνίγεις. Έρωτα, φύγε. Χάσου. Κρύψου. Αυτό θα κάνω. Μόνο έτσι θα ζω για πάντα. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλός μου. Εάν μείνω θα γίνω αδιάφορος στα μάτια σας. Υπάρχει άραγε χειρότερη μοίρα για μένα. Θα καταφέρω ίσως να γίνω η πιο σπουδαία ιστορία σας. Στην ψυχή σας θα κρυφτώ για πάντα. Κι έτσι δεν θα μπορείτε να με συγκρίνετε με κάτι ψεύτικο που συνηθίζετε να του δίνετε το όνομά μου.

θυμάμαι καλά, η ζωή μου ήταν ένας παράδεισος. Άνθιζαν όλα τα αισθήματα, έρεε από παντού κρασί. Μια βραδιά πήρα στα γόνατά μου την ομορφιά και μου φάνηκε στιφή. Τη χλέβαζα. Βγήκα έξω στους δρόμους και ξεσηκώθηκα ενάντια στο κατεστημένο. Κατάφερα να σβήσω από τη σκέψη μου κάθε ανθρώπινη ελπίδα. Όρμησα ύπουλα σαν άγριο θηρίο να κατασπάραξω κάθε χαρά. Ευχήθηκα να πέσω θεομηνίες, να πνιγώ μέσα στην άμμο και το αίμα. Η δυστυχία έγινε θεός μου. Κυλίστηκα στη λάσπη και στέγνωσα στον αέρα της αμαρτίας. Κορόιδεψα την τρέλα. Αλλά στο τέλος η άνοιξη μου χάρισε το γέλιο του ηλίθιου. Τον τελευταίο καιρό λοιπόν, καθώς ήμουν έτοιμος να τα βροντίξω όλα κάτω, σκέφτηκα να αναζητήσω το μυστικό του αρχαίου παραδείσου. Μήπως και ξαναβρω το κέφι μου. Το μυστικό βρίσκεται στο έλεος. Μην με κοιτάζεις έτσι άγρια, καλέ μου σατανά. Και επειδή κάποιες μικρές ατιμίες μου δεν θα λείψουν, για σένα που εκτιμάς τους συγγραφείς χωρίς περιγραφές και διδαχές, για σένα αποσπώ αυτά τα βρωμερά φύλλα από το σημειωματάριο ενός κολλασμένου.

0: Είναι η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 5.

0: καλούκο.
1: Είμαι η Ζήνη Τσαγαλά.
2: Είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
3: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης.
4: Είμαι ο Κωστής Μαραβέλης.
5: Είμαι η Ρένα Μόρφη και ακούτε το ράδιο Κόσμος από τους 93.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Κόσμος News.

Ας είσαι κι εσύ, της Ροξάνας Θεοδόρου, που λες το κλέψιμο της νύφης στην Ικαρία ήταν ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Καθόλου μοναδικό βέβαια. Σε όλη την Ελλάδα από άκρης άκρη συναντάς αντίστοιχες πρακτικές. Ωστόσο, αν πιστέψω τις διηγήσεις της γιαγιάς μου, σε αυτό το νησί πιο πιθανό ήταν ένα ζευγάρι να κλεφτεί παρά να παντρευτεί στην εκκλησία με όλα τα σόρια σύμφωνα και παριστάμενα. Ποιος να ξέρει. Εκεί λοιπόν, κατά την εκπνοή του 19ου αιώνα, στο Τραπάλου, ζούσε ο Σπύρος. Ο Σπύρος, μισός αγρότης, μισός ψαράς, όπως όλοι οι τραπαλιώτες της εποχής, είχε φτάσει αισίως σε ηλικία γάμου, το οποίο σήμαινε το καιρό εκείνο πως αφενός είχε ξεμπερδέψει με τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και αφετέρου είχε χτίσει και το δικό του σπίτι με τη βοήθεια γονιών, φίλων και λοιπόν συγγενών και πλέον ως καταξιωμένος εθνικός του κόσμου τούτου μπορούσε να διεκδικήσει τον έρωτα των κοριτσιών. Στο Καρκινάγρι την ίδια εποχή ζούσε η Αγκερού. Η Αγκερού ήταν ένα πλάσμα πανέμορφο, χαριτωμένο και τετραπέρατο. Επίσης εξαιρετικά ανεξάρτητο. Φαντάζομαι πως πολλοί θα την ωρέγονταν και μάτια θα τη διεκδικούσαν, μα ο Σπύρος ερωτεύτηκε παράφορα. Κύριος είδε γιατί τα σόγια σωστά μάντεψες, δεν δείχνανε την παραμικρή διάθεση να συγγενέψουν, όχι ότι τους έπεφτε και μεγάλος λόγος. Όπως ήταν αναμενόμενο, ουδόλως τον πτώησε το γεγονός στο Σπύρο που αποφασίζει να το κλέψει το κορίτσι και λογαριασμό να μην δώσει σε κανέναν. Σιγά μην καθόταν να σκάσει. Αφού ενημερώνει την Αγκερού πως έτσι και έτσι έχουν τα πράγματα και μία λύση υπάρχει, μία νύχτα δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει και το κόβει για το Καρκινάγρι. Κατά πως φαίνεται όμως, εκτός από τους μπέθερους, ούτε και η ίδια η Αγκερού είχε μεγάλη όρεξη να ξενιτευτεί παραχωριού και να πάρει το Σπύρο για άντρα της. Και επειδή αν την πετύχαινε στο σπίτι εκείνος, μάλλον δεν θα την πολυρώταγε, τα μιλάνε με τη μικρότερη αδελφή της την αληθινή και εξαφανίζεται μέχρι να περάσει μπόρα. Μετά από λίγο, να σου τον ο Σπύρος καταφτάνει φουριόζος και αποφασισμένος στο σπίτι της Αγκερούς, μπουκάρει μέσα, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί, πουθενά το κορίτσι του. Βλέπει την αληθινή που καθόταν εκεί στο μιντέρι και τη ρωτά: «Πού είναι η Αγκερού?» «Δεν είναι εδώ και γελά έχουμε καλό ρώτημα, εσύ τι θες?» «Αμ ήρθα να την κλέψω». «Ε και αφού δεν είναι εδώ?» «Μα αφού σου λέγω ήρθα να την κλέψω, τι θα κάνω τώρα?» Τον κοίταξε πατόκορφα το Σπύρο.

Αθηνή, τον μέτρησε και κατέληξε πως πολύ της άρεσε. Φαίνεται πως και αυτή και έξυπνη μα και παράτολμη ήταν, αν και κατά πολύ μικρότερη του, και του λέει πονηρά: «Ε, κλέψε εμένα». Η αληθινή, για να λέμε και την αλήθεια, δεν φημιζόταν εξίσου για το κάλος της. Μα να που η τόλμη και το τσαγανό της πολύ τον ευχαρίστησαν τον Σπύρο, που καθόλου δεν δίστασε. Άσε που δεν ήθελε να γυρίσει και στο χωριό περιφρονημένος. «Ε, ας είσαι κι εσύ», της απαντά και τη βουτάει. Φορτώνεται την αληθινή στην πλάτη του και κούτσα κούτσα τη φέρνει πίσω στο τραπάλου, νύφει στο σπίτι του με δόξα και τιμή. «Μα σε βλέπω πως βιάζεσαι και γελάς και δυσπιστείς, είναι τώρα έρωτας αυτός. Ξεχνάς πως οι ιστορίες τελειώνουν στα σκαλιά της εκκλησίας και στο πρώτο ζευγάρωμα, ευτυχώς μόνο στα παραμύθια». Ο Σπύρος και η αληθινή ευτύχησαν και ζήσανε μεγάλη και χαρούμενη ζωή. Κάνανε 7 παιδιά. Τα ανέστησαν και τα μεγάλωσαν στο χωριό, ανάμεσα στα περιβόλια και στη θάλασσα, τα οποία με τη σειρά τους γέμισαν τον τόπο με τα δικά τους παιδιά και γκόνια. Μέχρι το τέλος της ζωής τους μείνανε ανέλπιστα ερωτευμένοι και παλαβεί ο ένας για τον άλλον, όπως ανέλπιστα αγαπήθηκαν και νέοι. Πέρασαν πια τα χρόνια, γέρικοι δυο, πιο δυσκίνητοι και ευαίσθητοι, πιο επιρρεπείς στις πτώσεις και στα ατυχήματα, και όταν καμιά φορά άκουγε την αληθινή του να πήγε καμιά φωνή, σηκωνόταν ο Σπύρος πάνω, μισοανάστατος, μισογελαστός, και έλεγε: «Α, πάω να δω, μου πέσε κάτω η μικρή», και έτρεχε με το μπαστούνάκι του να πάει να τη βοηθήσει.

0: Σούζα. Α, εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα.
1: Σιμπούλη, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία.
2: Γυναίκε, μη θρυνείτε. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες. Σκληροί.
1: Αμάν, την ψώνησε. Εγώ παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηκτη και την κατάρρευση του κτηρίου την Παρασκευή στην Πλάκα. Φωτιά στην Καλονή Λέσβου έλαβε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων το βράδυ της Δευτέρας. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας. Προσφυγή κατά του Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για Κούρδους

0: και Χαμάς ετοιμάζει ο Νετανιάχου. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδαρ Βούτσιτς παρετήθηκε από το αξίωμά του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών και προσβλέποντας τη θέση του πρωθυπουργού. Εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές τέλη Οκτωβρίου. Η μεγαλύτερη εταιρεία όπλων της Βρετανίας έδινε σε πανεπιστήμια επιχειρησιακές κατευθύνσεις για τη διαχείριση φιλοπαλαιστινιακών διαμαρτυριών, εγείροντας κρίσιμα ερωτήματα για την ακαδημαϊκή ελευθερία, την πολιτική έκφραση και την αυτονομία των ιδρυμάτων. Συναγερμός σε πτήση της Lufthansa. Powerbank έπιασε φωτιά στα 35.000 πόδια.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: Γι' αυτό και εγώ θα φύγω να πάω στην Αυστραλία να βρω γαμπρό.
1: Αυστραλή συναγερμός! Έρχεται η Βίσκα Κουρό.
0: Τον κακό σου τον καιρό!

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη, η καταπληκτική εθνική Ελλάδας νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γερμανία με 1-0 και είναι πρώτη στον όμιλό της στο Nations League. Ρεπό έχουν στον Ολυμπιακό και σήμερα, αλλά οι Γκουστάβο Σα και Λίον Μπέιλι θα πάνε κανονικά στο προπονητικό κέντρο, με θέα τον Παναθηναϊκό. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις ύστερα από άδεια 5 ημερών, με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν να ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κράτησε την ψυχραιμία του στα κρίσιμα λεπτά και τελικώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 101-96. Ο στάρ της ΑΕΚ Λούκα Γιόβιτς πέρασε ως αλλαγή με τη Σερβία με την έναρξη του δεύτερου μέρους του αγώνα με την Ολλανδία και χρειάστηκε 53 δευτερόλεπτα για να ισοφαρίσει σε 1-1. Στον ΠΑΟΚ έχουν ιεραρχήσει τις υποθέσεις των συμβολέων που λήγουν το καλοκαίρι, με αυτές τον Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη να είναι σε απόλυτη προτεραιότητα. Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του Κύριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα που τον έχει κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης εδώ και μήνες.
2: Κόσμος τους 93.

0: 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 7.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τη θέα. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου την Παρασκευή στην Πλάκα. Φωτιά στην Καλονή Λέσβου έλαβε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων το βράδυ της Δευτέρας. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας. Προσφυγή κατά του Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για Κούρδους και Χαμάς ετοιμάζει ο Νετανιάχου. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς παρετήθηκε από το αξίωμά του ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών και προσβλέποντας τη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές τέλη Οκτωβρίου. Η μεγαλύτερη εταιρεία όπλων της Βρετανίας έδινε σε πανεπιστήμια επιχειρησιακές κατευθύνσεις για τη διαχείριση φιλοπαλαιστινιακών διαμαρτυριών, εγείροντας κρίσιμα ερωτήματα για την ακαδημαϊκή ελευθερία, την πολιτική έκφραση και την αυτονομία των ιδρυμάτων. Συναγερμός σε πτήση της Lufthansa. Powerbank έπιασε φωτιά στα 35.000 πόδια.

0: αυτά. Είναι... Ορίστε κύριε!
1: Σκάσε!
2: Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου, σαν συννεφάκι.

περισσεύω απρίλη σαν χταραδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι φουλά μου. Δίχως τραγούδι.

Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Το άγνωστο χωριό κοντά στο Μπαρνασό ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς και απέκτησα το μύθο μου με στόχασμους πικρούς.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
2: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχή ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολίου Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
9: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί.

0: πέφτει ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
9: Μπαρμπαστάτης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45 και Τσίνα Βασιλική, μόνο 1,96.
8: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
9: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
9: Τιμές θαύμα για όλους.

0: ένα δώρο να παραδώσει. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
1: Έπιασε, τι έπιασα. Δικάρης έπιασα. Βρυσιτζίδης και όλοι σπαγκουραμένοι, τι έπιασα. Ήρθε ο Στραβάραπας, ο Τενικητής, με εκείνον τον άλλο του Πορτοβουλιά. Αυτός που είναι έτσι. Ήπιαν κάτι ούζα, τσέδωσα λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τυράκι, 9 και 80, πες 9.
0: Γιατί να πω
1: έτσι. Πες 9 τώρα, γράφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλος εκείνος σου.

0: Πορτοφολάς, που τον κυνηγάει στην ομηνία όλο. Ξέρεις ποιος σου λέω, εκείνος που είναι έτσι που τραβάει, φοράει την τραγιά σκανάπρα και κλέβει με το ένα μάτι, ήρθε με μια παρέα, ήπιαν κάτι ούζα, δυο κατοστάρια, έφτιαξε δυο αυγά, λίγο σαλαμάκι, 16 και 40, πες 15.
1: Γιατί 15?
0: Πες 15, γιατί στρογγυλοποίηση τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα στους δικαδικούς αριθμούς τώρα. Ήρθε κι ο άλλος, ξέρεις ποιον λέω, εκείνος που σου μιλάει εσένα και κοιτάει στο Τόκιο που είναι έτσι ο αλήθωρος. Έφερε μια μεγάλη παρέα, έκανα κάτι αυγά, έδωσα δυο κοστέρβες σάπιες που είχαμε, λίγο τυρί, κάτι ψωμιά, κάτι αυτά, 43 και 20, πες 40.
1: Όχι, δεν λέω 40, γιατί από 40, 40 θα είναι η ώρα σου.
2: Όξο, ρε!
0: Σπαγκουραμένε, τσιγκούναρε, σκουτσέζε.

0: Πρόσεξε καλά, μην σαν ασπρώξει, γύρω ξυφτήλα.
1: Α το διάλογο από το χάμο. Κάκο χρόνο να έχει.
2: Απορώ, ρε Παντελή, πώ τον ανέχεσαι τόσο καιρό.
1: Τον βλέπει που έχει αδυνατήσει τώρα τελευταία. Κάθε βράδυ στο φαΐ του του βάζω και από λίγο παραθείο.
0: Να μην κάνει τη χάρη. Το άκουσα τι είπε, μου έβρισε το δύο.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
8: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
8: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
12: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των 6 ανθρώπων

0: που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου την Παρασκευή στην Πλάκα. Φωτιά στην Καλονή Λέσβου έλαβε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων το βράδυ της Δευτέρας. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας. Προσφυγή κατά του Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για Κούρδους και Χαμάς ετοιμάζει ο Νετανιάχου. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς παρετήθηκε από το αξίωμά του ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών και προσβλέποντας τη θέση του πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές τέλη Οκτωβρίου. Η μεγαλύτερη εταιρεία όπλων της Βρετανίας έδινε σε πανεπιστήμια επιχειρησιακές κατευθύνσεις για τη διαχείριση φιλοπαλαιστινιακών διαμαρτυριών, εγείροντας κρίσιμα ερωτήματα για την ακαδημαϊκή ελευθερία, την πολιτική έκφραση και την αυτονομία των ιδρυμάτων. Συναγερμός σε πτήση της Lufthansa. Powerbank έπιασε φωτιά στα 35.000 πόδια. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιππιωτικά, Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Σέρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σαν πολύ γνωστή δεν είναι η φωνή μου. Είμαι η Νικολίνα και σας καλωσορίζω εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό, το Ράδιο Κόσμος του 93. Θα είμαι εδώ και πάλι κοντά σας. Πάμε να περάσουμε ένα όμορφο πρωινό, να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας και να ακούσουμε πολύ πολύ μουσική. Καλή σας ακρόαση.
1: Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93. Η Showbiz είναι ο κόσμος του θεάματος, της ψυχαγωγίας, των καλλιτεχνών και των διασύμων. Τι περιλαμβάνει Showbiz? Εκπομπές, σύριαλ, συνεντεύξεις και lifestyle ρεπορτάζ. Μουσική και θέατρο, συναυλίες, παραστάσεις, καλλιτεχνικές συνεργασίες και πρεμιέρες. Fashion και gossip, εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, τάσεις της μόδας και νέα για την προσωπική ζωή των επωνύμων. Και φυσικά πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
1: Τα ρεμπέτικα που περπάτησαν στους δρόμους του κόσμου μας. Ο Απόστολος Χατζηχρήστος ερμηνεύει «Ας μην ξημέρωνε ποτέ», στιχουργός Κώστας Μάνεσης, 1949.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93. Πάμε να δούμε τα νέα της Showbiz με μια ματιά. Δεκάδες χιλιάδες θεατές γέμισαν το ΟΑΚΑ για τη συναυλία της Άννας Βύση το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Η Βύση αφιέρωσε τη βραδιά στο Γιώργο Μαζονάκη, προκαλώντας συγκίνηση στο κοινό. Η συναυλία ξεκίνησε με το Αιγαίο και περιλάμβανε πολλές από τις επιτυχίες της. Παρά τη βροχή, οι θεατές παρέμειναν στο στάδιο και συμμετείχαν ενεργά. Σημαντική έκπληξη ήταν η συμμετοχή της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Οριάνθη. Το κοινό τραγούδισε μαζί τις επιτυχίες από όλη την πορεία της. Έμεινε στο στάδιο παρά τη βροχή και την αποθέωσε από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στη σκηνή. Έχω μπροστά μου την φωτογραφία της Άννα Βύση και πραγματικά όσο μεγαλώνει αυτή η γυναίκα γίνεται ακόμα πιο όμορφη. Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
2: Δημιουργήσαμε μια νέα, δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Ξέρες, τηλέφωνο 23210-23210.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.οικονόμουσερες.gr.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, άμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
7: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
8: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
9: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
8: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Τιμές θαύμα για όλους.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
11: Με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη, η καταπληκτική εθνική Ελλάδας νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γερμανία με 1-0 και είναι πρώτη στον όμιλό της στο Nations League. Ρεπό έχουν στον Ολυμπιακό και σήμερα, αλλά οι Γκουστάβο Τσά και Λίον Μπέιλι θα πάνε κανονικά στο προπονητικό κέντρο, με θέα τον Παναθηναϊκό. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις ύστερα από άδεια 5 ημερών, με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν να ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κράτησε την ψυχραιμία του στα κρίσιμα λεπτά και τελικώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 101-96. Ο στάρ της ΑΕΚ Λούκα Γιόβιτς πέρασε ως αλλαγή με τη Σερβία με την έναρξη του δεύτερου μέρους του αγώνα με την Ολλανδία και χρειάστηκε 53 δευτερόλεπτα για να ισοφαρίσει σε 1-1. Στον ΠΑΟΚ έχουν ιεραρχήσει τις υποθέσεις των συμβολέων που λήγουν το καλοκαίρι, με αυτές τον Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη να είναι σε απόλυτη προτεραιότητα. Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του Κύριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα που τον έχει κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης εδώ και μήνες.
12: Κόσμος στους 93.

0: Ήμουν στους 93 και εδώ δεν λέμε μόνο τα νέα της showbiz της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Τσιμπήστε με, η Αθηνά Οικονομάκου έβγαλε selfie με την Τζένιφερ Λόπες. Μια μοναδική και άκρως εντυπωσιακή στιγμή έζησε η Αθηνά Οικονομάκου, που θα ήθελα πολύ να είμαι στη θέση της από την αλήθεια, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στη γαλλική πρωτεύουσα. Η δημοφιλής ηθοποιός και επιχειρηματίας βρέθηκε στο Παρίσι για να παρακολουθήσει από κοντά τη νέα επίδειξη μόδας του διεθνούς φήμης Ελληνίδας σχεδιάστριας της Σίλιας Κρυθαριώτη. Από τα λαμπερά πλάνα και τη μαγεία του σοου που μοιράστηκε με τους ακολουθείς της, εκείνο που έκλεψε ολοκληρωτικά τις εντυπώσεις και μαγνήτησε τα βλέμματα όλων ήταν η αναπάντηχη συνάντησή της με μία από τις μεγαλύτερες στάρ του παγκόσμιου στερεώματος. Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε στον ίδιο χώρο με την Τζένιφερ Λόπες. Οι δύο γυναίκες δεν δίσταζαν να ποζάρουν μαζί, χαμογελώντας θερμά στο φακό για να βγάλουν μια selfie. «Τσιμπήστε με», έγραψε και αυτή η Αθηνά Οικονομάκου στη λεζάτα της της ανάρτησής της που έκανε στο προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

0: κατρετισμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις. Εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δηλαδή τα κρατάω όλα πάνω μου γιατί κουράζομαι. Τα πάω από εδώ, εκεί, τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις. Μάλιστα, 16. 16. Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη.
1: Κόσμο στου 93 και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε εσάς, στους αγαπημένους μας ακροατές μας. Τα χαιρετίσματά μας στους φίλους μας και στις φίλες μας. Τον Βασίλη, τον Δημήτρη, τη Λίτζα, τον Παύλο, τον Σπύρο, την Σοφία, την αγαπημένη μας και τη φίλη μας τη Μένια. Και σε όλους εσάς που μας ακούτε και μας κρατάτε την όμορφη αυτή συντροφιά. Εύχομαι να είστε καλά.

0: Επειδή έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό και είμαι σίγουρη ότι σας έλειψα γιατί μου λείψατε και εμένα, θέλω να στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com και να μου πείτε τα νέα σας, πώς περάσατε το καλοκαίρι γενικά και θέλω να μάθω τα πάντα.
1: Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9. Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
5: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεόσλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
7: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
11: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Σέρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.

0: Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, και κάποιοι από εμάς σίγουρα θα βγούμε μια βόλτα την πόλη μας για περπάτημα, τουλάχιστον όσο μας κρατάει ακόμα ο καιρός να το εκμεταλλευτούμε. Όμως κάποιοι θα μείνουμε στο σπίτι, γι' αυτό και πάμε να δούμε τι ταινίες έχουμε σήμερα στην τηλεόρασή μας. Ερ 3 στις 2:30, Ό,τι θέλει ο λαός. Τάρ στις 3 η ώρα το μεσημέρι, Ο Αχόρταγος. Ερ 1 στις 8 η ώρα, Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Και στο Α στις 11:20, Safe Sex.
1: Ακούς κόσμος, ακούς την Ελλάδα σου.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Τα πετσαρίες.

Και ήρθε η ώρα να δούμε το συνεκρόνιο εδώ στην γωνιά μας, την όμορφη την πόλη μας, τις Σέρες. Πάμε να δούμε τι ταινίες έχουμε. Πάω πατρόλ για τους μικρούς μας φίλους. Κουτάβια και δεινόσαυρη έχει ξεκινήσει η προβολή της από 24 Σεπτεμβρίου και θα είναι ως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, καθημερινά μία προβολή στις 6 ώρα το απόγευμα και είναι μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Επίσης, στην καρδιά του Κτίνους, από 5η 24 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει η προβολή της, έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, καθημερινά μία προβολή στις 8 η ώρα το απόγευμα και ακόμη μία ταινία και τελευταία, Resident Evil. Από 5η 24 Σεπτεμβρίου έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, καθημερινά μία προβολή στις 10 η ώρα το βράδυ.

0: Και πάμε να δούμε και τον καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα, σε διάφορες περιοχές. Ορεστιάδα 14, Αλεξανδρούπολη 16, Καβάλα 12, Σέρες 13 βαθμούς, Θεσσαλονίκη 16, Κοζάνη 10, Ιωάννινα 9, Άρτα 12, Κεφαλονιά 16, Πάτρα 14, Πύργος 13 βαθμούς, Τρίπολη 9, Καλαμάτα 12, Κίδηρα 20, Σύρος, Μήλος και Σαντορίνη 20 βαθμούς, Νάξος 18, Χανιά 19, Ηράκλειο 21 βαθμούς, Κάρπαθος 20, Ρόδος 22, Κος 20, Σάμος 19, Χίος και Μυτιλίνη και Λίμνος εννοείται 19 βαθμούς.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
6: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
5: Πρωτοπορία στη σκέψη.
6: Πρωτοπορία στα όνειρα.
5: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου.

Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 0 53 186.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93 εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό και πάμε να δούμε τις παγκόσμιες καιρικές τρέχουσες συνθήκες για την Ευρώπη. Άμστερνταμ 17 βαθμούς, Βαρσοβία 15, Βερολίνο 17, Βιέννη 16, Βουδαπέστη 15, Βουκουρέστη 11, Δουβλίνο 13, Ελσίνκι 9 βαθμούς, Κίεβο 11, Κοπενχάγη 14, Λισαβόνα 25, Λονδίνο 19, Μαδρίτη 27, Μίνσκ 8 βαθμούς, Όσλο 10, Παρίσι 23, Πράγα 15, Ρώμη 20 και στη Στοκχόλμη 11 βαθμούς.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Νικόλινα Κότα. Ακούσατε Ράδιο Κόσμο στου 93 και θα συνεχίσετε να ακούτε, γιατί σε λίγο κοντά μας έρχεται ο Βασίλης Πανουδάκης με την υπέροχη εκπομπή του να μας πει τα δικά του νέα. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους και να είσαστε πάντα καλά.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 10.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το EX1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο EX1 Go Retail.gr. EX1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Intersoft One.
9: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
10: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
12: Εγώ.
11: Πες μας, Αλέξανδρε.
13: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
11: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
13: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
11: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
14: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
15: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
16: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου την Παρασκευή στην Πλάκα. Φωτιά στην Καλονή Λέσβου έλαβε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων το βράδυ της Δευτέρας. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας. Προσφυγή κατά του Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για Κούρδους και Χαμάς ετοιμάζει ο Νετανιάχου. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσιτς παρετήθηκε από το αξίωμά του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρώην προεδρικών εκλογών και προσβλέποντας τη θέση του πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές τέλη Οκτωβρίου. Η μεγαλύτερη εταιρεία όπλων της Βρετανίας έδινε σε πανεπιστήμια επιχειρησιακές κατευθύνσεις για τη διαχείριση φιλοπαλαιστινιακών διαμαρτυριών, εγείροντας κρίσιμα ερωτήματα για την ακαδημαϊκή ελευθερία, την πολιτική έκφραση και την αυτονομία των ιδρυμάτων. Συναγερμός σε πτήση της Lufthansa. Powerbank έπιασε φωτιά στα 35.000 πόδια. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: www.radio.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Σέρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτεριάτικα, αυτό που λέμε τσαγκαροδευτέρα, ίσως ακόμη χασμουριέστε μερικοί. Άλλοι ξυπνήσατε από τις 6 το πρωί και είσαστε παρέα μας. Σας καλωσορίζουμε στη συντροφιά, στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες στιγμές. Θα φτάσουμε σχεδόν στο μεσημέρι μας. Στην τεχνική ρύθμιση του ήχου ο κύριος Λάκης Καρασαβαΐδης, κοντά μου Μαρία Αλεξανδρίδου, Μαρία Βασιλοπούλου. Ο Αργύρης μας, σε όλους ευχόμαστε καλημέρα.

Ξέρετε τι παρατηρώ, ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακή μηχανή, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί λοιπόν έρχεται το ES1 Go Retail της Endersoft One. Μία all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με το My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES1goretail.gr.

Δευτέρα και η έναρξη μια εβδομάδα για πολλούς έχει να κάνει με το πόσο καλά πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πόσο θετικές ήταν οι βόλτες, οι εμπειρίες, οι παρέες, η μοναξία που καθένας μοιράστηκε με τον εαυτό του. Γιατί μπορεί να ζούμε σε μια εποχή όπου πάρα πολλοί κόσμος κινείται γύρω μας. Αρκετός κόσμος όμως δεν έχει παρέα, προτιμά τη μοναξιά του ή απλά του συμβαίνει. Καλή δύναμη σε όλους. Και στους μοναχικούς και σε εσάς που περάσατε πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο και κυρίως σε εσάς που ταξιδέψατε ή πλησιάσατε λίγο περισσότερο τη φύση, γιατί τώρα νομίζω ότι είναι η καλύτερη εποχή.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας.

0: ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
2: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
1: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Ξέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.οικονομουσερες.gr.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη, η καταπληκτική εθνική Ελλάδας νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γερμανία με 1-0 και είναι πρώτη στον όμιλο της στο Nations League. Ρεπό έχουν στον Ολυμπιακό και σήμερα, αλλά οι Γκουστάβο Σα και Λίον Μπέιλι θα πάνε κανονικά στο προπονητικό κέντρο, με θέα τον Παναθηναϊκό. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις ύστερα από άδεια 5 ημερών, με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν να ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κράτησε την ψυχραιμία του στα κρίσιμα λεπτά και τελικώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 101-96. Ο στάρ της ΑΕΚ Λούκα Γιώβιτς πέρασε ως αλλαγή με τη Σερβία με την έναρξη του δεύτερου μέρους του αγώνα με την Ολλανδία και χρειάστηκε 53 δευτερόλεπτα για να ισοφαρίσει σε 1-1. Στον ΠΑΟΚ έχουν ιεραρχήσει τις υποθέσεις των συμβολέων που λήγουν το καλοκαίρι, με αυτές τον Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη να είναι σε απόλυτη προτεραιότητα. Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του Κύριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα που τον έχει κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης εδώ και μήνες.
7: Κόσμος στους 93.

0: Λέγοντας λίγο νωρίτερα ότι είναι η καλύτερη εποχή για τη φύση, ενώ το φθινόπωρο τουλάχιστον δεν έχει βροχές, μπορείς να πας σε μια λίμνη, σε μια θάλασσα, σε ένα δάσος, γενικότερα να περπατήσεις λίγο περισσότερο, να ξεκολλήσεις από το διαδίκτυο, από τον καναπέ και από την μεγάλη οθόνη, εκτός αν πας στην πιο μεγάλη, δηλαδή στον κινηματογράφο. Εκεί μπορείς να βρεις ακόμη κάποιους κινηματογράφους στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα που λειτουργούν για λίγες μέρες ακόμη ως θερινή. Στις Σέρες, το Open Air Cinema φέτος μας χάρισε πολύ ωραίες ταινίες, πλέον μεταφέρεται στο Κρόνιο και γενικότερα η εποχή αυτή είναι η κατάλληλη εποχή, όπως έλεγα και νωρίτερα, για βόλτα και για επαφή με τη φύση.
1: Κόσμος τους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Ας σας ρίξουμε και μια ματιά στην ταυτότητα της ημέρας. Γιορτάζει σήμερα ο Χαρίτων. Ο Χαρίτωνας, ο Χαρίτος, η Χαρίτο. Είναι η θρησκευτική γιορτή του Οσίου Χαρίτων, του ομολογητού. Σαν σήμερα το 1066 ο Γουιλιέλμος ο κατακτητής εισβάλλει στην Αγγλία. Το 1791 κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη η όπερα του Βόλφανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ο μαγικός αυλός. Και το 1821 σαν σήμερα το Μεξικό υπογράφει την τελική πράξη της ανεξαρτησίας του. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έλληνας λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας Γιάννης Καρύμπας.

έφυγε από τη ζωή το 1895 ο Γάλλος χημικός και ιδρυτής της μικροβιολογίας, ο Λουί Παστέρ, και το 1991 πεθαίνει ο θρυλικός Αμερικανός μουσικός και τρομπετίστας της jazz, ο Miles Davis.

0: καλή δύναμη και πάλι σε ό,τι και αν κάνετε. Υπομονή όσοι κυκλοφορείτε στην Αττική Οδό και σε άλλους κεντρικούς δρόμους, τουλάχιστον της Αθήνας, στην Θεσσαλονίκη, λίγο στην Εγνατία και προς τον κόμβο της Νέας Μηχανιώνας. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έργα. Θα κάνετε υπομονή από σήμερα και για τις επόμενες λίγες μέρες, 2-3 με 4 το πολύ. Ο Δήμος Ιεράπετρας γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Τη γιόρτασε δηλαδή, η αλήθεια είναι, εχθές, Κυριακή, και πριν λίγες μέρες τα Επτάνησα ενώθηκαν και με την Ελλάδα. Τώρα, έχουμε αναβολή σε κάποιες μουσικές παραστάσεις σε διάφορες περιοχές λόγω καιρικών συνθήκων. Οπότε πριν πάτε σε κάποια συναυλία, σε κάποια παράσταση, τσεκάρετε λίγο αν όντως θα γίνει και καλά να περάσετε. Δεν είναι μόνο τελικά αυτός ο καιρός ωραίος για μια βόλτα στη φύση, είναι ωραίος και για πολλές παραστάσεις και κυρίως συναυλίες.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Κόσμος στους 93.
1: Να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με αδειακή φορητό.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996, για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
5: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
6: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
7: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
6: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά, Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 22 Καβάλα Λίμνος Έρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.
9: Κόσμος στους 93.

0: Χαρούμενο ο υπουργό στον αθλητισμό, ο κύριο Βρούτση, γιατί παντρεύτηκε η κόρη του, η Νίκη. Η Νίκη Βρούτση παντρεύτηκε και όπω καταλαβαίνετε υπήρχε μια πολύ ιδιαίτερα οικογενειακή χαρούμενη στιγμή που έζησε ο Γιάννη Βρούτση. Όλο αυτό έγινε στο καβούρι τη Αττική. Η Νίκη Βρούτση λοιπόν παντρεύτηκε, έχει σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ο σύζυγός της, ο Τάσος, είναι νευροχειρουργός και κατάγεται από την Άνδρο. Η οικογένεια Βρούτση γενικότερα έχει καταγωγή από τις Κυκλάδες, με τον ίδιο τον υπουργό να αναφέρεται συχνά στις ρίζες του στην Άξο, αλλά και την Αμοργό. Μεγάλη χαρά, τους ευχόμαστε βίων ανθόσπαρτων και να περνούν πολύ όμορφα στη ζωή τους, να συζητούν και να έχουν όσο λιγότερους καυγάδες γίνεται.
1: Τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά στον κόσμο μας.

0: το ξαναπείς πια εκείνο το άχνας είναι ασθενικός. Πεθαίνω στη μονή του για να είμαι ασθενικός. Τα παντελόνια που φοράει ο κύριος Λάμπης.
1: Α, τίποτα άλλο.
0: Εν τι άλλο.
2: Κόσμος τους 93.

0: Όπως θα είδατε σε κάποιες αναφορές που έγιναν σε διάφορα site, λόγω του μεταναστευτικού προβλήματος που πολλοί το βάζουν δεύτερο τρίτο στην ατζέντα, γιατί τα λεφτά είναι πολλά και για ταμεία μαύρα κρατών που γεμίζουν, αλλά και για ταμεία άλλων ανθρώπων και διακινητών, οι οποίοι παρανομούν, αλλά δεν τους ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Κάπου και κάποιος τους καλύπτει. Έτσι λοιπόν βγαίνουν πολλές και διάφορες αναφορές από site, όπου δείχνουν τελικά ανάποδα εντελώς όλα τα δημοσκοπικά ευρήματα που μεγάλες εταιρείες μας αναφέρουν καθημερινά στην τηλεόραση πρόσφατα. Και όσοι θέλετε να δείτε, μπορείτε να μπείτε σε πάνω από 40.000 ανθρώπους που ψήφισαν μέσα σε κάποιο site που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι το ψηφίζω-τώρα.gr. Ψηφίστε και δείτε και τα αποτελέσματα μόνοι σας για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας, που κάποιοι κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν ή προσπαθούν να δουν αδιάφοροι στο μέλλον.
1: Κόσμος τους 93.

0: Τώρα, πολλοί ψάχνουν απαντήσεις πέρα από τις δηλώσεις και όσα μπορείτε να διαβάσετε από την Κυριακάτικη, τη χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού και στο cosmosnews.gr που είναι κοντά μας. Έχουν περάσει πάντως αρκετές ώρες από το δημοσίευμα της Wall Street Journal, στο οποίο η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα φαίνεται να προέβει ενώπιον μάλιστα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ. Παπασταύρου, σε πρωτοφανή σχόλια με την κατάρρευση της ουμανικής κυβέρνησης και τη δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο και μπορεί να συμβεί και στην Ελλάδα. Δηλαδή ο λαός να ξεσηκωθεί. Και ακόμη δεν υπάρχουν πολύ σοβαρές απαντήσεις. Τώρα πώς τέθηκε αυτό το θέμα. Στις συζητήσεις, όπως και στις δικές μας, λέγονται πολλά. Πολλές φορές μπορεί να πει κάποιος ότι του κατέβει στο κεφάλι, αλλά από εκεί και πέρα, όταν πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο και ιδιαίτερα γνωστό, καταλαβαίνετε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που θα πει. Όσο για τον Τραμπ, ας πάμε λίγο στον πρόεδρο της Αμερικής. Αναμένει ότι αυτή την εβδομάδα, όπως ο ίδιος είπε, θα ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν. Αυτό βοηθά λίγο στην πτώση του πετρελαίου και σιγά σιγά ελπίζουμε να καταλήξουν και σε κάποια θετική συμφωνία.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
4: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
3: Πρωτοπορία στη σκέψη.
4: Πρωτοπορία στα όνειρα.
3: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68.

0: Κόσμος στους 93.
1: Αν έχεις μία μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Endersoft One. Ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr.

Καλημέρα σε όλους και σιγά σιγά θα πάμε και στο μεσημέρι μας. Δεν ξέρω αν κλαίτε στη ζωή σας. Αν κλαίτε πάντως σημαίνει ότι έχετε κάποιες δυνατότητες που πολλοί άνθρωποι ιδιαίτερα σκληροί δεν τις έχουν. Η ψυχολογία λέει πάντως ότι όσοι κλαίνουν είναι αστατωμένοι, δεν είναι αδύναμοι χαρακτήρες, αλλά ενεργοποιούν έναν αμυντικό μηχανισμό που απέκτησαν στην παιδική ηλικία. Και το πράγμα δεν συνδέεται πάντα με τη λύπη. Μπορείς να δεις μια ταινία να συγκινηθείς, μπορείς να κλάψεις από χαρά. Και πολλοί άνθρωποι εκφράζουν την έντασή τους επίσης ξεσπώντας δάκρυα. Μπορεί να σου στείλει ακόμη

και ακόμη και όταν είσαι θυμωμένος ή πολύ πολύ απογοητευμένος. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι που κλαίνε, όχι μόνο όταν πονάνε ή αποχαιρετούν κάποιον, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αμυντικούς μηχανισμούς που απέκτησαν στην παιδική τους ηλικία. Όσο για μια ταινία που θα σας κάνει στο τέλος να κλάψετε, κυρίως αν αγαπάτε τα σκυλάκια, είναι η νέα ταινία με τον Brad Pitt που μπορείτε να δείτε στους καλούς κινηματογράφους σε όλη τη χώρα. Εγώ έχω δει την ταινία αυτή προχθές. Πιστεύω ότι αξίζει να τη δείτε. Έχει ενδιαφέρον. Δεν είναι κάτι το φοβερό και τρομερό. Αν θα μπορούσα να βαθμολογήσω, από το 10 με άριστα θα έβαζα στην ταινία ένα εφταράκι. Κόσμος στους 93.

0: Μη με παρεξηγείτε, γιατί αυτού του είδους τις ταινίες, όπως με τον Brand Pitt και τα λοιπά, που είναι μια περιπέτεια μέσα στη φύση, θα δείτε πάρα πολύ δάσος, πάρα πολύ φύση. Την έχουμε δει στο Μελισσοκόμο και σε κάποιες άλλες ταινίες που έχουν το ίδιο σχεδόν σενάριο, αλλά γυρίζονται σε διαφορετικά μέρη και τοπία, έχουν πάντως να κάνουν και εκείνα με την φύση. Και είναι ιδιαίτερα δυνατές ταινίες και περιπέτειες. Εδώ δεν έχει άλλους ηθοποιούς η ταινία. Σκεφτείτε ότι είναι ο Brand Pitt με ένα πειμενικό σε δάσος και κυκλοφορεί εκεί, προσπαθεί να επιβιώσει επί από ένα ατύχημα με το αεροπλάνο. Δηλαδή το cast είναι με δύο, το πολύ τρεις ηθοποιούς, νομίζω μόνο με δύο. Για όσους θέλετε να τη δείτε, καλά θα κάνετε, θα περάσετε πολύ όμορφα στο σινεμά.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Ρυθμός στο ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης το κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολίο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολίο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία.

0: εστία της Centersoft One.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Η εταιρεία Violanda διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που την κατηγορούν για απόλυση εργαζομένων λόγω των καταθέσεών τους στις αρμόδιες αρχές. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα. Εμπρισμό βλέπει η αστυνομία πίσω από τη φωτιά, που ξέπασε τα ξημερώματα σε καφέ επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία και προκάλεσε μεγάλες ζημιές ενώ κινδύνευσαν και οι ένικοι της πολυκατοικίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, χορεύτρια και ηθοποιός του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του 60. Σενάρια για πλήγμα στο Ιράν μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου εκτοξεύουν την τιμή του πετρελαίου. Πρώτη είδηση στις γερμανικές ιστοσελίδες είναι η εκτός έδρας ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας για το Nations League στο Augsburg. Η εθνική συσπήρωση της Μαρίν Λεπέν και οι σύμμαχοί της εξασφάλισαν έναν αριθμό ρεκόρ 14 εδρών στη γερουσία της Γαλλίας, στην οποία κυριαρχεί η συντηρητική δεξιά στις εκλογές. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ανατολικά, κυρίως στο Αιγαίο, Θεσσαλία, Ανατολική Στερέα, Πελοπόννησο και νοτιοδυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Νάξος, Μύκονος, Χανιά, Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνος, Ύφνος, 25 Αθήνα, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Κέρκυρα.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι θα καλωσορίσουμε στην παρέα και τον ρεπόρτερ μας, τον Θανάση Αυγενό Διαμαντόπουλο. Καλημέρα, Θανάση.
1: Πολύ καλημέρα και μάλιστα κλαίμε καλή εβδομάδα, για τρεις μέρες η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και οι υπόλοιπες τέσσερις μέχρι και την Κυριακή θα είναι το Οκτωβρίου.
0: Για τρεις μέρες θα είναι καλή εβδομάδα, γιατί έρχονται πληρωμές μέχρι τέλος του μήνα, οπότε είναι οι μέρες που αρχίζει το κλάμα.

0: Ο Σεπτέμβριος τελειώνει μεθαύριο Τετάρτη και από την Πέμπτη έχουμε 1η Οκτώβρη.
1: 1η Οκτώβρη.
0: Και να μην ξεχάσουμε 31 Οκτωβρίου, αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω από τα μαθητικά μας χρόνια στο Δημοτικό, ήμασταν χαρούμενοι γιατί αντί για μάθημα γράφουμε έκθεση για την Παγκόσμια ημέρα της αποταμίευσης.
1: Α, πολύ ωραία.
0: 31 Οκτωβρίου. Και μια και μιλάμε για αποταμίευση, η πρώτη μας είδηση είναι να δώσουμε μια εξήγηση, μια λύση να φύγει το άγχος από τους συνταξιούχους της χώρας μας, ότι από πηγές της Αθήνας έχουμε ενημερωθεί ότι αυτό την επιταγή ακρίβειας, το εξτρά δώρο που παίρνουν κάθε χρόνο προς το τέλος του χρόνου οι συνταξιούχοι, πιθανόν να δοθεί η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στο τέλος του Νοέμβρη. 400 ευρώ για συνταξιούχους χωρίς συντοματικά κριτήρια. Θα το πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι.
1: Ευχαριστώ. Ναι. Πότε είπες ότι θα το πάρουνε?
0: 30 Νοεμβρίου και είναι η μέρα Δευτέρα.
1: Ωραία, άρα πιο νωρίς από το νέο έτος, 30 Νοεμβρίου, ναι. Δευτέρα. Ευχαριστώ.
0: Ναι. Και αν μιλάμε για ζευγάρι συνταξιούχων,
1: ναι,
0: μιλάμε για 800 ευρώ.
1: Βέβαια.
0: 400 και 400 και 800, τυχερά τα γκονάκια.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Και να δώσουμε την είδηση ότι το 2025 οι συνταξιούχοι ήταν 1.870.000 πολίτες στην Ελλάδα. Το 2026 έχουν προσθεθεί άλλες 330.000 συνταξιούχοι, δηλαδή από τη χρονιά που διανύουμε οι συνταξιούχοι στον πληθυσμό της χώρας μας απαριθμούν 2.200.000.
1: 2.300.000, και εγώ τόσο το ήξερα, μίσω πω λίγο περισσότερο, αλλά μια χαρά. Είναι πολλοί οι συνταξιούχοι, να είναι καλά οι άνθρωποι και να ευχαριστηθούν το ΕΦΑΠΑΞ και ότι θα πάρουν.
0: Και με ρώτησε η Πασχαλία που συζητούσα χθες το βράδυ, το απόγευμα, ότι αυξάνονται οι συνταξιούχοι. Πώς γίνεται να αυξάνονται οι συνταξιούχοι και να μειώνει το πληθυσμό στις Ελλάδες?
1: Κοίταξε, ούτε αυτοί που έχουν πολλά χρήματα δεν κάνουν παιδιά, δεν θέλουν, γιατί θέλουν ησυχία και να απολαμβάνουν τα χρήματά τους, αντί το πολύ ένα παιδί. Ναι. Ούτε αυτοί που οικονομικά δεν κάνουν ούτε σχέσεις ούτε δεσμούς, γιατί υπάρχει το οικονομικό κριτήριο πλέον στη ζωή μας. Κάνουν σχέσεις. Άμα δεν κάνεις σχέσεις, δεν μπορεί να κάνεις και παιδί. Τώρα, κάποιοι που κάνουν παιδιά.
0: Και τα φτωχά νοικοκυριά δεν μπορούν.
1: Ακριβώς. Και αυτοί που έχουν σκέφτονται όλα τα οικονομικά κριτήρια. Οπότε.
0: Να τους δώσουμε την ιδέα που είχαν οι παππούδες μας, που φτιάχναν πολλά παιδιά για να τα έχουν να εργάζονται στα χωράφια.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Βέβαια, τώρα να κάνουν πολλά παιδιά για να τους βοηθεί το κάθε παιδί όταν θα γεράσουν τώρα οι μπαμπάδες και οι μαμάδες και θα γίνουν παππούδες και γιαγιάδες, να τους βοηθάνε τα παιδιά τους. Δηλαδή, εκεί που θα έχουν από ένα παιδί βοήθεια, μάθουν από 6-7 παιδιά βοήθεια. Λίγο είναι.
1: Μεγάλο το θέμα. Και όπως ξέρεις, κανείς δεν θέλει να πάει στην αγροτική ζωή να δουλέψει. Οπότε, με παιδιά που να τα έχεις σπίτι και να είναι όλη μέρα στο κομπιούτερ, δεν νομίζω να προχωρήσεις πολύ στη ζωή σου. Σίγουρα θα έχεις παρέα, πάντως κάτι είναι και αυτό.
0: Ναι. Να πούμε και τη δεύτερη μας είδηση, ότι μεθαύριο Τετάρτη ο Πρωθυπουργός της χώρας μας θα ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης υπέρ του πολίτη για τα καύσιμα εν όψη και από 15 Οκτωβρίου που θα διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης και τώρα που πληρώνουμε ακριβά τα καύσιμα. Δηλαδή από την Τετάρτη θα ξέρουμε πώς θα βοηθήσουν πολύ λίγο καθόλου δεν πιστεύω κάτι θα δώσουν για να μας τους πολίτες καταναλωτές που νυχθημερών κινούμαστε με αυτοκίνητα, εξοδεύουμε βενζίνες, πετρέλαια κίνησης και από τον άλλο μήνα θα έχουμε και πετρέλαια θέρμανσης. Αρκεί για να καταλάβουν οι πολίτες το τι θα πει ο Πρωθυπουργός, πόσο θα βοηθήσει πολύ λίγο, να αναφέρω το ότι σε κάθε λίτρο βενζίνη το κράτος σε ειδικό φόρο κατανάλωσης με το ΦΠΑ παίρνει 87 λεπτά. Αυτή τη στιγμή, Σεπτέμβριος του 2026.

0: Μπράβο, ωραία.
1: Δηλαδή, στα 2,10 που πληρώνουμε το λίτρο τη βενζίνη, τα 87 λεπτά είναι του κράτους.
0: Ναι, αυτό το έχουμε πει. Συγγνώμη, αυτή τη συζήτηση. Θανάση, με αυτή τη συζήτηση την κάναμε όταν ήταν το Πασόκ στην εξουσία. Όταν ναι. ήταν. Αυτή τη συζήτηση την κάνουμε 25 χρόνια. Δεν γίνεται σε ένα κράτος όπου τα κόμματα δημιουργούνται, χρηματοδοτούνται και ναι. γίνονται.
1: Και χρωστάνε και στην Ελλάδα.
0: Όλα αυτά τα κόμματα που δημιουργούνται και γίνονται από, από δύο-τρεις ανθρώπους και έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν, δεν γίνεται να κυνηγήσουν το χέρι που τα έχει φτιάξει. Οπότε ας μην λέμε παραμύθια στον κόσμο ότι μπορεί να μειωθεί για λίγο σε έκτακτο 10, 15, 20 λεπτά όπως λέει η κυβέρνηση, δεν μπορεί περισσότερο. Δεν μπορείς να τα βάζει με τους ανθρώπους που σε δημιουργούν και να ρίξεις δύο πυλώνες. Οπότε πες μου αν έχουμε κάτι. Ναι, αυτά τα παραμύθια λοιπόν μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Γιατί όταν ήταν ο Τσίπρας δεν έριξε, γιατί όταν ήταν το Πασόκ δεν έριξε το φόρο. Και τότε διαμαρτύρονταν όλοι οι βενζινοπόλες. Γιατί εγώ θυμάμαι τη βενζίνη με 46 λεπτά, αλλάζει η κυβέρνηση, ξαφνικά γίνεται 85 λεπτά, ξαναλλάζει η κυβέρνηση, γίνεται 1,55, ξαναλλάζουν, παραφτάσαμε από το 1,60 στα 2 ευρώ τώρα. Οπότε μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Κάτι άλλο έχουμε για να μην πολυλογούμε, γιατί έχουμε μια πολύ ωραία ροή με τραγούδια, κάτι επίγον, κάτι χρήσιμο. Αυτά είναι τώρα, μην λέμε λόγια του αέρα και ψέματα στον κόσμο ότι θα πέσει και ζει. Όποιος είναι κυβέρνηση δεν τολμά να το κάνει αυτό.
1: Εάν δούμε την Τετάρτη τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός.
0: Θα περιμένουμε να δούμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εξαγγείλει ο Τραμπ ότι δεν θα γίνει πόλεμο στη Συρία και να πέσει το πετρέλαιο. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι λόγια να αγαπιόμαστε και λόγια του αέρα. Αν δεν πει ο Τραμπ ότι σταματάει ο πόλεμος με το Ιράν ή ότι βρέθηκαν λύσεις ή ότι θα βρεθούν λύσεις να πάει πάλι στα 80 δολάρια και στα 75 το πετρέλαιο, τι να περιμένουμε να πει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η Φορντελάιον και οποιοδήποτε. Όλα κρίνονται από τον κόλπο.
1: Από, τα κάψιμα, αυτό
0: από τον κόλπο, βέβαια. Ακριβώς. Και πολλοί εκμεταλλεύονται αυτές τις καταστάσεις για να οικονομήσουν. Το έχουμε παρατηρήσει δυστυχώς και στα ελληνικά πρατήρια. Ακόμη δεν μιλούν για αύξηση. Την άλλη μέρα έχει ανέβει το πήγε στα 2,20 βενζίνη. Μόλις πέφτει, ξεχνάνε να την κατεβάσουν. Την πάνε πάλι στα 2 ευρώ, ενώ πρέπει να είναι στα 1,70, 1,75. Και ο κλέψας του κλέψαντος. Τα ξέρουμε αυτά. Οπότε να μην κάνουμε. Ναι, δεν πρόκειται να μην κάνουμε τζάμπα αντιπολίτευση. Γι' αυτό σε ξαναρωτάω, έχεις κάτι. Οι προτάσεις αυτές ακούγονται 24 χρόνια τώρα για το φόρο ειδικής κατανάλωσης.
1: Ναι,
0: 25. Ακούγονται ότι. Ναι. Λοιπόν, δεν πρόκειται να κατεργηθεί, να μην χαλάμε την όμορφη ζαχαρένια ροή του προγράμματος. Κάτι άλλο επίγον έχει να μας ενημερώσει.
1: Να δούμε τι θα μας πει. Το άλλο επίγον είναι ότι χθες είχα την ευκαιρία και την αξίωση και βρέθηκα στο Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης που συνορεύει με τον νομό Χαλκιδικής. Και εκεί λοιπόν συνάντησα τον νέο υπουργό Μακεδονίας Θράκης που έχει μεγάλες πολλές σχέσεις με την Πεδάπολη, τον Φόδωρο Καραόγλου, νέος υπουργός και που τώρα που πάει θέλει να βάλει ψηφιότητα για Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Ναι, στη θέση του κυρίου Τζιτζικώστα θα θέλει να βάλει ο κύριος Θόδωρος Καραόγλου.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα να αναφέρω γι' αυτό το. Δεν βρεθήκαμε σε κάποιο γλέντι, σε κάτι τέτοιο. Βρεθήκαμε στο χωριό του, όπου χθες.
0: Σε ποιο χωριό, σε ποιο χωριό είναι?
1: Ζαγκλιβέρι.
0: Στο Ζαγκλιβέρι, α, ωραία.
1: Η μεγάλη γιορτή, το είχα πάμα, γι' αυτό πήγα εκεί. Η μεγάλη γιορτή της Αγίας Ακυλίνας, που πραγματικά μέσα σε. Λες και ήμασταν Θεσσαλονίκη, τόσο πολλοί κόσμος και προσκυνητές. Και μετά είχαμε την ευκαιρία να μισάωρο τα είπαμε, μαζί μας ήταν κι άλλοι συγχωριανοί του, που πραγματικά ένιωσα την ανάγκη, γιατί μάλλον και από την Πεντάπολη, ένιωσα την ανάγκη ότι η πολιτική πρέπει να είναι σαν το Φόδωρο Καραόγλου, να επικοινωνούν και να ταυτίζονται με τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά λόγια και κοπλιμέντα του έκανες, ελπίζω να κέρασε κανένα καφέ.
1: Τίποτε,
0: τίποτε, μπράβο. Από την καρδιά στην καρδιά ούτε καφέ. Ωραία, Θανάση μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη, σε ευχαριστώ. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά.
2: Αν σου τηλεφωνήσω και σε ρωτήσω

Τα διόδια προκαλούν πάρα πολύ εκνευρισμό σε πάρα πολλούς πολίτες και το κράτος θα πρέπει και το Υπουργείο Μεταφορών να επεμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Χθες έφτασε μια ουρά που ξεπέρασε στα διόδια των Μαργάρων δεκάδες χιλιόμετρα και οι πολίτες μέσα στο αυτοκίνητό τους εγκλωβίστηκαν για πάνω από μία ώρα. Γιατί κάποια έργα που γίνονται στην Παθέ μετά τα διόδια των Μαργάρων στο ύψος της Σύνδου προκαλούν αυτό το πρόβλημα. Οπότε υπήρξε τεράστιος εκνευρισμός και παρότι έγινε παρέμβαση της τροχέας στο σημείο να εκτρέπει τους οδηγούς στον κόμβο αμέσως μετά τα διόδια, υπήρξε έμφραγμα και στην Εθνική Οδό Γιαννητσιών Θεσσαλονίκης. Τα έργα ασφαλτόστρωσης που πολλές φορές το έχουμε πει σε αυτή τη χώρα ότι πρέπει να γίνονται αργά στις βραδινές ώρες, τελικά είναι αυτές που δημιούργησαν το πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον από τις υπηρεσίες των Υπουργείων να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες.

μέσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σιβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να

Δεν ξέρω, αλλά μετά από πολύ σημαντικά γεγονότα όλοι ψάχνουν να δούνε ποιος φταίει, χωρίς να επικεντρώνονται και σε άλλα πράγματα, γιατί μπορεί και ο ίδιος ο άνθρωπος να φταίει. Πάντα μετά από τον θάνατο ενός τραγουδιστή, σκεφτείτε πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο, κινητοποιείται ένας μηχανισμός που καταγγέλει πάντα τους γιατρούς, είτε ήταν ο Μάικλ Τζάκσον είτε οποιοδήποτε άλλος. Τώρα, με αυτό που έγινε στην Πλάκα και το φυσικό αέριο και το ανατίναγμα μιας οικοδομής ολόκληρης, μας κάνει να προβληματιζόμαστε όσους έχουμε στις οικοδομές μας φυσικό αέριο, και καλά θα κάνουμε να προβληματιζόμαστε. Ψάχνουν να βρουν πώς και πού θα ρίξουν περισσότερο τα αίτια τώρα οι άνθρωποι που ξεψαχνίζουν τα συντρίμμια. Στην ιατριοδικαστική υπηρεσία πάντως βρέθηκαν οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους, και ποιος να το περιμένει να πηγαίνεις από την Αμερική στην Ελλάδα για διακοπές, να νοικιάζεις Airbnb διαμερίσματα και να τεινάζονται στον αέρα. Πολύ παράξενο. Μας θυμίζει άλλες καταστάσεις με εκρήξεις. Κατά τα άλλα, σήμερα ξεκινά το ψηφιακό φροντιστήριο. Το κράτος προσπαθεί να βοηθήσει και πολύ καλά κάνει και θα πρέπει να το στηρίξει ακόμα περισσότερο για τις δυνατότητες των οικογενειών που τις έχουν χωρίς να πληρώνουν. Για αυτές τις δυνατότητες μίλησε και η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη. Είναι η τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά που μαθητές της χώρας από κάθε γωνιά έχουν δικαίωμα για δωρεάν πρόσβαση σε ζωντανή και εκπαιδευτική υποστήριξη για 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝΕΓΙΛ. Το ψηφιακό φροντιστήριο δεν περιορίζεται μόνο στην προετοιμασία για τις πανελλαδικές, αλλά παρέχει και εκπαιδευτικό υλικό από την 5η Δημοτικού για όλες τις επόμενες τάξεις. Να το γνωρίζετε αυτό και οι γονείς. Και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που σιγά σιγά προσαρμόζονται στο σχολείο. Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, πώς για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES1 Go Retail της Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS, ηλεκτρονική τιμολόγηση και όλα αυτά μαζί σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES1 goretail.gr.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 12:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Β' χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες, τηλέφωνο 23210-23210.
5: Εγώ, να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
6: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
5: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλρίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
9: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
9: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
9: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
9: Site www.economouseres.gr.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
11: Με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη, η καταπληκτική εθνική Ελλάδας νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γερμανία με 1-0 και είναι πρώτη στον όμιλό της στο Nations League. Ρεκό έχουν στον Ολυμπιακό και σήμερα, αλλά οι Γκουστάβο Σα και Λίον Μπέιλι θα πάνε κανονικά στο προπονητικό κέντρο, με θέα τον Παναθηναϊκό. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις ύστερα από άδεια 5 ημερών, με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν να ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κράτησε την ψυχραιμία του στα κρίσιμα λεπτά και τελικώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 101-96. Ο στάρ της ΑΕΚ Λούκα Γιόβιτς πέρασε ως αλλαγή τη Σερβία με την έναρξη του δεύτερου μέρους του αγώνα με την Ολλανδία και χρειάστηκε 53 δευτερόλεπτα για να ισοφαρίσει σε 1-1. Στο ΠΑΟΚ έχουν ιεραρχήσει τις υποθέσεις των συμβολέων που λήγουν το καλοκαίρι, με αυτές τον Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη να είναι σε απόλυτη προτεραιότητα. Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του Κύριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα που τον έχει κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης εδώ και μήνες.
12: Κόσμος στους 93.

Αυτό εντωμεταξύ το να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Είδαμε τι έγινε στα σύνορα του Προμαχώνα. Πολλά θέματα φυσικά τα συναντούμε και δεν τα ξανασυναντούμε μετά, λες και επιλύονται. Μακάρι. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Πολλά θέματα δεν επιλύονται, συνεχίζουν να υπάρχουν γύρω μας. Απλά δεν πέφτουν εκεί τα φώτα της δημοσιότητας για πολλούς και διάφορους λόγους. Όλη η δημοσιογραφία δεν είναι ανεξάρτητη, να το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι οι οποίοι λειτουργούν ως πληρωμένα φερέφωνα για ορισμένες περιπτώσεις να καλύπτουν κάποια γεγονότα για λίγο. Εξαφανίζονται αυτά τα γεγονότα μετά και αν δεν έχεις χίλια μάτια, χίλια αυτά και το ρεπορτάζ από εσάς, τους ακροατές, δεν γίνεται δουλειά. Εσείς λοιπόν όταν παρατηρείτε κάτι παρακαλούμε πολύ στο email μας να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας λέτε αν κάτι συμβαίνει, γιατί όταν πράγματα ακούγονται από το ραδιόφωνο να ξέρετε ότι κάποιοι δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτά. Κόσμος93FM@gmail.com ή αμέσως στο στούντιο μέσα στις εκπομπές μας 93FM studio@gmail.com 93FM studio@gmail.com για ό,τι άσχημο ή όμορφο παρατηρείτε και θέλετε να το αναφέρουμε στις εκπομπές μας.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: Το ξέρετε ότι τρέχουν διαγωνισμοί. Μέχρι τέλος του μήνα έχουμε 100 μπρέλες για τους πρώτους 100 ακροατές. Εσάς που θα μας στείλετε μήνυμα στο email ή θα καλέσετε τα τηλέφωνα των εκπομπών στα παιδιά που παρουσιάζουν σε ζωντανές εκπομπές. Έχουμε και κάποια καλάθια. Τρία θα γίνουν αυτά, όπως με ενημέρωσε και η Κέλλη, που έχει πάρει και την πρωτοβουλία μαζί με τον Ηλία και τα άλλα παιδιά, και μπράβο τους. Χαίρομαι να έχω τέτοιους συναδέλφους στο ραδιόφωνο. Τρία καλάθια εκπλήξεις με δώρα, που ούτε εμείς θα ξέρουμε τι έχουν μέσα, ούτε εσείς, αλλά όποιοι θα τα κερδίσετε, σίγουρα θα χαρείτε ιδιαίτερα. Δηλώνετε συμμετοχή λοιπόν και για αυτά και βρείτε μας και στο Instagram.
1: Καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Λοιπόν, νομίζω πολλά σας είπα σήμερα και ίσως και να σας κούρασα. Καλή εβδομάδα και πάλι, να έχετε μια όμορφη Δευτέρα. Ήταν κοντά σου ο Βασίλης Πανουδάκης και ένα επιτελείο συνεργατών δίπλα μου, ο κύριος Νίκος Αμερικάνος, στο cosmosnews.gr, η κυρία Μαρία Βασιλοπούλου, η Μαρία Αλεξανδρίδου, ο Αργύρης. Όλοι σας να είστε καλά, παιδιά, και για τη βοήθεια ευχαριστώ, και όλους εσάς τους αγαπημένους ακροατές. Καλό σας μεσημέρι, καλή συνέχεια με την Κέλλη.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Radio Cosmos είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ανατολικά, κυρίως στο Αιγαίο, Θεσσαλία, Ανατολική Στερέα, Πελοπόννησο και νοτιοδυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3-4, στα ανατολικά 4-6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Νάξος, Μύκονος, Χανιά, Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνος, Ύφνος, 25 Αθήνα, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Κερκυρά.

καλησπέρα, καλή εβδομάδα, τι κάνετε? Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 1, και κάπως έτσι σιγά σιγά αποχαιρετάμε και το Σεπτέμβριο. Στα ραδιόφωνά σας είστε συντονισμένοι στο Κόσμος Ράδιο στους 93 και κάπου εδώ ξανασυναντιόμαστε. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και αυτό είναι το μεσημεριανό μας ραντεβού εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93, live από το στούντιο του σταθμού στην καρδιά της πόλης. Και φυσικά δεν είμαι πάλι μόνη μου, αλλά είμαι με την ξαδερφούλα μου. Ήρθε να μου κάνει παρέα. Όχι, δεν θα μιλήσει, ντρέπεται λίγο. Εσάς πού σας βρίσκει η Δευτέρα? Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, ανάμεσα σε υποχρεώσεις, τρεξίματα?

Ελπίζω να σας κρατήσουμε όμορφη παρέα αυτές τις δύο ώρες που θα είμαστε μαζί. Καλή δύναμη σε όσους δουλεύουν, σε όσους τρέχουν, σε όσους έχουν μια γεμάτη μέρα και προσπαθούν να τα προλάβουν όλα. Και φυσικά το τηλέφωνο της εκπομπής είναι ανοιχτό για εσάς, για μια αφιέρωση, για μια καλησπέρα, για ένα τραγούδι ή απλώς για να τα πούμε. Μπορείτε να μας βρείτε και στα social media, στο Instagram, Cosmos93FM. Λοιπόν, Δευτέρα είναι, αλλά εμείς δεν θα τις επιτρέψουμε να μας χαλάσει τη διάθεση. Πάμε να τις βάλουμε λίγο χρώμα. Καλή Δευτέρα σε όλους.

Και αν δεν είστε του τηλεφώνου, μπορείτε να στείλετε και το μήνυμά σας στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε non-stop 24 ώρες στο 24ωρο από το cosmosradio.gr και για τους λάτρεις της ξένης μουσικής cosmosradio.eu. Προχωράμε σε Γιάννη Κότσιρα και στο τραγούδι «Έτσι κι αλλιώς».

Ξέρετε τι έχουμε πάθει με τη Δευτέρα. Την έχουμε κάνει σχεδόν εχθρό μας. Αχ, Δευτέρα, πάλι δουλειά, πάλι ξυπνητήρι, πάλι από την αρχή. Κι όμως η Δευτέρα είναι απλώς μια καινούργια αρχή. Και ίσως δεν χρειάζεται κάθε εβδομάδα να ξεκινάμε με την απέτηση να τα κάνουμε όλα τέλεια. Μπορεί σήμερα απλώς να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να πιούμε έναν καφέ, να κάνουμε τη δουλειά μας, να χαμογελάσουμε σε έναν άνθρωπο, να γυρίσουμε στο σπίτι μας λίγο πιο ήρεμοι. Και αυτό είναι αρκετό. Γιατί δεν χρειάζεται κάθε μέρα να είναι σπουδαία. Μερικές φορές αρκεί να είναι μόνο καλή. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσική. Γιάννη Κότσιρα, μια βραδιά στο Λουκί.

σας έχω πει πόσο μου αρέσουν οι αφιερώσεις. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν είναι του Βασίλη Καρά, από το Βορρά μέχρι το Νότο. Το αφιερώνει ένας φίλος μας, δεν θα πούμε το όνομα, σε μία βουλγάρα που έφαγε τα μούτρα του. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούει βουλγάρα. Βασίλης Καράς, από το Βορρά μέχρι το Νότο.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93.
1: Πέρασε μια νυφούλα από κάτω με το αυτοκίνητο και κόρναρε. Παιδιά, δεν ξέρω αν μας ακούτε, να ζήσετε πάντως. Περνάμε σε Γιάννη Χαρούλη και στο Έλα Πάρε Με.

0: πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.
1: Περνάμε σε αρλέτα και τσάι για σεμιού.
2: Σου φέρνα στρίδια από τα σπρονίσι. Σου φτιάχνα τσάι για σεμιού. Μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
6: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
5: Πρωτοπορία στη σκέψη.
6: Πρωτοπορία στα όνειρα.
5: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
7: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
9: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: ακούει ο κόσμος.
1: Δημήτρης Παναγόπουλος, το τραγούδι Άβρα στη συνέχεια. Εμείς επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Η γραμμή του σταθμού είναι ανοιχτή 23-21-0-63-33 και μείνετε συντονισμένοι γιατί σας έρχεται και ένα πολύ μεγάλο δώρο.

μιας και ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα, να σας πω και κάτι που το σκέφτομαι συχνά και πρέπει να το γνωρίζετε. Μην περιμένετε πάντα από τους άλλους να σας δώσουν την αξία που ξέρετε ότι έχετε. Μην περιμένετε από έναν άνθρωπο να σας επιβεβαιώσει ότι αξίζετε. Μην περιμένετε από μια σχέση να σας κάνει να νιώσετε σημαντικοί. Αυτά πρέπει να ξεκινούν από εμάς τους ίδιους. Και όταν ξέρεις ποιος είσαι, αρχίζεις να καταλαβαίνεις και ποιος αξίζει να βρίσκεται δίπλα σου. Και ποιος απλά μπήκε για να περάσει.

0: Λοιπόν, σας είχα αναφέρει για ένα giveaway και τώρα ήρθε η ώρα να σας το πω, γιατί πρέπει να σας γλυκάνουμε. Το Κόσμος Ράδιο στους 93 μαζί με το Candy Planet διοργανώνουν ένα μεγάλο διαγωνισμό και δεν είναι ένας οι τυχεροί, οι τυχεροί είναι τρεις από εσάς. Τρεις δηλαδή θα κερδίσουν από ένα mystery box γεμάτο ζαχαρωτά και όχι μόνο. Και η συμμετοχή είναι πανεύκολη. Η συμμετοχή αφορά το Instagram. Όποιος από εσάς έχει Instagram μπορεί να βρει το σταθμό Κόσμος 93FM Σέρες, να κάνετε ένα follow το σταθμό, follow το Candy Planet, και στο post μπορείτε να βάλετε και ένα άτομο ή παραπάνω, αλλά με διαφορετικό όνομα το καθένα. Και μετά περιμένουμε την κλήρωση, η οποία θα γίνει 20 Οκτωβρίου και ώρα 1:30. Οπότε μην το αφήσεις, μπες στο Instagram, βρες το giveaway, το έχουμε καρφιτσώσει, ακολούθησε τα βήματα και από μας καλή τύχη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί το επόμενο mystery box να έρθει στο δικό σου το σπίτι. Εμείς θα περάσουμε σε Ελευθερία Αρβανιτάκη και στο τραγούδι Νείλος.
1: Κάθε μέρα μουσική, κάθε στιγμή παρέα. Κόσμος, από την καρδιά των Σερών έως το κέντρο της γης.

0: ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.
1: Και κάπου εδώ πριν μπούμε στη δεύτερη ώρα να σας θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, να αφήσετε την εφιέρωσή σας, να μας πείτε κάπου από πού μας ακούτε μια καλησπέρα στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να καλέσετε στην τηλεφωνική μας γραμμή 2321063333. Μπορείτε να μας στείλετε και το μήνυμά σας πλέον και στο Instagram Cosmos93FM. Σέρες, γενικά υπάρχουν τρόποι επικοινωνίας. Εμείς συνεχίζουμε δυναμικά εδώ το μεσημέρι μας με Κώστα Λιβαδά και Νίνα Μαζάνη.

έχουμε εδώ, θα κάνουμε πάσα να δούμε και τι καιρό θα έχουμε σήμερα στις Σέρες. Έχουμε ηλιοφάνεια και είμαστε στους 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η εβδομάδα θα έχει ηλιοφάνεια προς το παρόν. Βροχές δεν δείχνει. Η Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς, η Θεσσαλονίκη είναι επίσης στους 32, το Αγρίνιο είναι στους 34, τα Χανιά είναι στους 29 και η Πάτρα είναι στους 30 βαθμούς. Και είμαστε λίγα λεπτά πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, οπότε βρήκα το καλύτερο τραγούδι που μπορούσα να βρω. Whitney Houston, I Will Always Love You, λοιπόν.

0: Καλημέρα στο Ράδιο Κόσμος, είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης το κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Η εταιρεία Violanda διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που την κατηγορούν για απόλυση εργαζομένων λόγω των καταθέσεών του στις αρμόδιες αρχές. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα. Εμπρισμό βλέπει η αστυνομία πίσω από τη φωτιά, που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία και προκάλεσε μεγάλες ζημιές ενώ κινδύνευσαν και οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, χορεύτρια και ηθοποιός του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του 60. Σενάρια για πλήγμα στο Ιράν μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου εκτοξεύουν την τιμή του πετρελαίου. Πρώτη είδηση στις γερμανικές ιστοσελίδες είναι η εκτός έδρας ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας για το Nations League στο Augsburg. Η εθνική συσπήρωση της Marine Le Pen και οι σύμμαχοί της εξασφάλισαν έναν αριθμό ρεκόρ 14 εδρών στη γερουσία της Γαλλίας, στην οποία κυριαρχεί η συντηρητική δεξιά στις εκλογές. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στην παρέα μας εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 σε live μετάδοση από το στούντιο του σταθμού στις Σέρες. Έχουμε στη διάθεσή μας άλλη μια ώρα στο μικρόφωνο η Κέλλη Εμμανουηλίδου. Πάμε να ανοίξουμε τώρα σιγά σιγά την ατζέντα μας, να δούμε τι έχουμε στις Σέρες, γιατί οι Σέρες είχε πάρα πολύ κίνηση. Πριν ανοίξουμε όμως την ατζέντα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, να πούμε χρόνια πολλά στον Χαρίτονας Χαρίτος και Αλκίσον. Χρόνια σας πολλά, να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα έχετε τυχόν τα γενέθλιά σας. Θα σας πάω σε Χρήστο Μάστορα και στο τραγούδι για να σας συναντήσω.

0: Πάμε τώρα στο πρώτο μας θέμα. Τι αφήνουμε πίσω μας μαζί με το Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος φεύγει σιγά σιγά και είναι και λίγο περίεργος μήνας. Είναι σαν ένα μικρό restart. Άλλοι ξεκινούν δουλειές, άλλοι σχολείο, άλλοι νέες συνήθειες, άλλοι απλώς προσπαθούν να ξαναμπούν σε πρόγραμμα. Αλλά μήπως μαζί με το Σεπτέμβριο πρέπει να αφήσουμε πίσω μας και κάποια άλλα πράγματα. Μία σχέση που κουράζει, μία συνήθεια που μας κάνει κακό, έναν άνθρωπο που μας θυμάται μόνο όταν τον βολεύει, ή μήπως εκείνο το δεν μπορώ που λέμε στον εαυτό μας πριν καν προσπαθήσουμε. Δεν χρειάζεται να τα αλλάξουμε όλα. Μερικές φορές αρκεί να πεις αυτό δεν μου κάνει πια και προχωράω. Εγώ συνεχίζω με Γιώργο Νταλάρα και Μαρίνα Σάτι στο τραγούδι Τι Πάθος.
1: Κόσμος, κάθε μέρα.

Και εννοείται ότι δεν έχουμε έναν αλλά δύο διαγωνισμούς. 100 ομπρέλες περιμένουν 100 τυχερούς από εσάς, γιατί ο Σεπτέμβρη σιγά σιγά μας λέει γεια σας και έρχεται ο Οκτώβρης. Καλό είναι λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι για τις βροχούλες και αν θέλετε να πάρετε και αν θέλετε να πάρετε μέρος, είναι πάρα πολύ απλό. Μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο του σταθμού 2321-063-333 να αφήσετε το όνομά σας, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας, αλλά μπορείτε να στείλετε και στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com ακριβώς το ίδιο όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο. Και να σας ενημερώσω και για τον δεύτερο διαγωνισμό, ο οποίος διαγωνισμός αφορά μόνο το Instagram. Αν δεν έχεις την εφαρμογή, μπορείς να πας να την κατεβάσεις πάρα πολύ εύκολα από το Play Store. Η κλήρωση θα γίνει 20 Οκτωβρίου και αφορά τρεις τυχερούς από εσάς, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα mystery box ο καθένας αξίας 20 ευρώ, με ζαχαρωτά, με οτιδήποτε έχει μέσα, ούτε εγώ γνωρίζω. Αυτό που θέλω να κάνετε και το απαιτεί είναι να κάνετε like στο post, follow το Candy Planet και το Cosmos Radio και tag έναν φίλο σας. Εμείς περνάμε σε επόμενο τραγούδι, Χάρης Αλεξίου και στο Βυθό.

εξαλλού να με βρεις όπως με θες. Κι εγώ που αγάπησα πάλι

Μπορεί πανσέλινος να ήταν το Σάββατο, αλλά το φεγγάρι απόψε παραμένει σχεδόν ολόγιωμο. Γι' αυτό και το τραγούδι «Η γιορτή του φεγγαριού» από Φωτεινή Βελεσιώτου και Παντελή Θαλασσινό το αφιερώνει η κυρία Μαρία σε όλους εμάς για την πανσέλινο.

0: αυτό το υπέροχο τραγούδι θα περάσουμε στο τελευταίο μουσικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρωτησερών.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινάκια νοερίφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρωτησερό.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
9: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
10: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
9: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
10: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Ξέρες, τηλέφωνο 23210-23210.
11: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
12: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτ 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
13: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Ρετσίνα Βασιλική, μόνο 1,96.
14: Σκύπ γρο πλυντηρίου 85 μεζούρες, 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό, 4 λίτρα, 4,96.
13: Από το κρεοπολείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
14: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
13: Τιμές, θαύμα, για όλους.
15: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
16: Με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη, η καταπληκτική εθνική Ελλάδας νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γερμανία με 1-0 και είναι πρώτη στον όμιλό της στο Nations League. Ρεπό έχουν στον Ολυμπιακό και σήμερα, αλλά οι Γκουστάβο Σα και Λίον Μπέιλι θα πάνε κανονικά στο προπονητικό κέντρο, με θέα τον Παναθηναϊκό. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις ύστερα από άδεια 5 ημερών, με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν να ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κράτησε την ψυχραιμία του στα κρίσιμα λεπτά και τελικώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 101-96. Ο στάρ της ΑΕΚ Λούκα Γιώβιτς πέρασε ως αλλαγή με τη Σερβία με την έναρξη του δεύτερου μέρους του αγώνα με την Ολλανδία και χρειάστηκε 53 δευτερόλεπτα για να ισοφαρίσει σε 1-1. Στον ΠΑΟΚ έχουν ιεραρχήσει τις υποθέσεις των συμβολέων που λήγουν το καλοκαίρι, με αυτές τον Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη να είναι σε απόλυτη προτεραιότητα. Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του Κύριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα.

Πριν συνεχίσουμε, θέλω πρώτα να σταθούμε σε κάτι πάρα πολύ όμορφο που έγινε στην πόλη μας, το 8ο Αθλόραμα Στίβου. Για δύο ημέρες λοιπόν το κέντρο των Σερών γέμισε παιδιά, φωνές, χαμόγελα αλλά και αθλητισμό. Ο πεζόδρομος της Κωνσταντίνου Καραμαλή μετατράπηκε σε ένα μεγάλο ανοιχτό στάδιο και τα παιδιά εκεί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικά αγωνίσματα. Άλμα επί κοντού, άλμα εις ύψους, μήκος, δρόμος, ταχύτητα, εμπόδια, ρήψεις αλλά και μία πίστα survivor. Και ξέρετε πόσα παιδιά συμμετείχαν? 1810 μαθητές και μαθήτριες, 1810 παιδιά μέσα στην πόλη να τρέχουν, να δοκιμάζουν, να αγωνίζονται, να γελάνε και κυρίως να γνωρίζουν τον αθλητισμό. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν έχει σημασία αν ένα παιδί θα γίνει πρωταθλητής.

σημασία έχει να βγει από την οθόνη, να κινηθεί, να παίξει, να δοκιμάσει και ίσως να ανακαλύψει ένα άθλημα που μέχρι χθες δεν γνώριζε. Γιατί μπορεί ένα τέτοιο πρωινό να γίνει η αρχή για κάτι που θα αγαπήσει ένα παιδί για ολόκληρη τη ζωή του. Ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και σε όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν σε αυτή τη διοργάνωση. Η πόλη μας χρειάζεται τέτοιες εικόνες. Χρειάζεται παιδιά να τρέχουν στους δρόμους και όχι μόνο αυτοκίνητα. Συνεχίζουμε με μουσική και στο τραγούδι «Πόσο λυπάμαι».

Και πάμε τώρα να ανοίξουμε παρέα την ατζέντα μας, γιατί είχαμε το Dragster, είχαμε θέατρο, είχαμε δράσεις και εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο. Αλλά τι γίνεται από σήμερα και μετά, τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στην εβδομάδα? Φυσικά έχουμε το Drift Kings International Series στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών από τις 2 Οκτωβρίου έως τις 4. Ένα τριήμερο για όσους αγαπούν την ταχύτητα, τα αυτοκίνητα και φυσικά το drift. Αλλά έχουμε και θέατρο, γιατί στον Ορφέα από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου ανεβαίνει το Κουκλόσπιτο Νόρα του Χένρικ Ίψεν. Παραστάσεις 2, 3 και 4 Οκτωβρίου, ενώ συνεχίζεται και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε επιλογές υπάρχουν. Άλλος θα πάει να δει τα αυτοκίνητα και να ζωγραφίσει στην άσφαλτο, άλλος θα πάει θέατρο, άλλος θα πιει έναν καφέ και θα γυρίσει σπίτι 3 ώρες μετά, γιατί έτσι είναι οι παρέες. Και φυσικά ό,τι καινούργιο προκύπτει στην πόλη μας θα το μαθαίνετε εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Επόμενο τραγούδι, Παπαζό και Μαρσό στο τραγούδι Το Αγοριό Απέναντι.

Συνεχίζουμε με Mr. Μπατσάτσα στο τραγούδι «Πες μου μια λέξη». Μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2321-06-3333 και να μας πείτε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε ή να αφιερώσετε εσείς.

0: Κόσμος στους 93.
1: Δεν τελειώνουμε όμως εδώ, γιατί όπως σας είπα την Παρασκευή άνοιξε και το σινεμά Κρόνιο και έχουμε τρεις ταινίες. Η πρώτη ταινία είναι για τους μικρούς μας φίλους Paw Patrol, Κουτάβια και Δεινόσαυροι, με καθημερινή προβολή στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η δεύτερη ταινία είναι Στην καρδιά του κτίνους, μια περιπέτεια για τους λίγο μεγαλύτερους, με ώρα προβολή στις 8, ενώ για τους λάτρεις του θρίλερ υπάρχει και το Resident Evil, μια ταινία τρόμου, με καθημερινή προβολή στις 10. Συνεχίζω με Αλεξίου, Χάρης Αλεξίου και Πάριο στο τραγούδι «Ροζ».

Λοιπόν, δεν χρειάζεται να έχεις λύσει όλη σου τη ζωή για να είσαι σήμερα καλά. Κάποια πράγματα θα λυθούν αύριο, κάποια πράγματα την άλλη εβδομάδα, κάποια μπορεί να χρειαστούν και πολύ περισσότερο. Αλλά μην βάζεις τη ζωή σου σε αναμονή μέχρι να γίνουν όλα όπως το θέλεις. Ζήσε λίγο το σήμερα, έναν καφέ, ένα τραγούδι, μια αγκαλιά, ένα μήνυμα, έναν άνθρωπο που αγαπάς, γιατί τελικά η ζωή δεν είναι μόνο οι μεγάλες στιγμές. Είναι όλα αυτά τα μικρά που συμβαίνουν ανάμεσά μας. Και μιας και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της παρέας, όπως σε κάθε τέλος εκπομπής σας αφιερώνω ένα τραγούδι. Θα ξεφύγουμε λίγο από τα πλαίσια του σταθμού και το επόμενο τραγούδι που σας αφιερώνω είναι του Θοδωρή Φέρη και το «Όνειρο θα είναι ξανά». Από εμένα την Κυλεμονοηλίδου, καλή ακρόαση σε όλους όσους μας κρατήσατε παρέα αυτές τις δύο ώρες.

0: Όνειρο θα είναι ξανά λοιπόν. Και επειδή δεν θέλω να αφήσω παραπονεμένους όσους μάλλον η μέρα τους βρει στο σπίτι, να σας πω ότι στην ΕΡΤ 1 στις 8 έχει το κοροϊδάκι της Δεσποινίδας, στον Αλφα στις 11:20 Save Sex, Star στις 12:10 Sex and the City, Star στις 12 τα ξημερώματα η ταινία Ο Μεσάζοντας και τέλος Αλφα στις 2:15 η ταινία Το Ψώνιο. Κάπως έτσι σιγά σιγά το μεσημεριανό μας ραντεβού φτάνει στο τέλος του. Μία Δευτέρα ακόμα περάσαμε μαζί με μουσική, κουβέντα, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Πριν σας αφήσω όμως, θέλω να σας θυμίσω και το μεγάλο μας giveaway με το Candy Planet που γίνεται αποκλειστικά στο Instagram. Εάν δεν έχετε την εφαρμογή, είναι πάρα πολύ εύκολο να την κατεβάσετε από το Play Store. Τρεις τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν από ένα mystery box γεμάτο ζαχαρωτά και όχι μόνο. Μπείτε λοιπόν στο Instagram Cosmos93FM Σέρες, κάντε follow το σταθμό, το Candy Planet και tag έναν ή περισσότερους φίλους με διαφορετικά ονόματα. Τόσο απλά και ποιος ξέρει, μπορεί το επόμενο mystery box να είναι δικό σας. Τώρα στα δικά μας, να αγαπάτε τους ανθρώπους που σας δίνουν ηρεμία, που δεν σας μπερδεύουν, που κάνουν τις δύσκολες ημέρες σας λίγο πιο εύκολες και τις χάλια μέρες λίγο πιο όμορφες. Και αν υπάρχει κάποιος που αγαπάτε, μην περιμένετε την κατάλληλη στιγμή να του το πείτε. Πείτε το σήμερα, μία λέξη, με ένα μήνυμα, με ένα φιλί, με μια αγκαλιά. Εγώ είμαι η Κέλλη Μανοηλίδου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ στο μεσημεριανό ραντεβού στο Cosmos Radio στους 93. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Το ραντεβού μας είναι αύριο 1 με 3 το μεσημέρι στη δική μας συχνότητα, στον δικό μας κόσμο. Από εμένα λοιπόν, φιλιά πολλά!
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι τα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: σκέφτει ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousheres.gr.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Πρώτη είδηση στις γερμανικές ιστοσελίδες είναι η εκτός έδρας ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας για το Nations League στο Augsburg. Η ΑΕΚ, εκμεταλλευόμενη την παρατεταμένη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, αποφάσισε να προγραμματίσει δύο φιλικά παιχνίδια με ομάδες της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να διατηρηθεί στο κατάλληλο αγωνιστικό επίπεδο εν ώψη της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η Ένωση θα δώσει δύο αγώνες, έναν κόντρα στην Καλλιθέα αύριο και έναν απέναντι στον Πανετολικό την Κυριακή. Το πρώτο αιώνιο ντέρμπι της σεζόν στη Super League δεν αργεί, καθώς την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής. Από σήμερα στην κυκλοφορία τα εισιτήρια. Ο Σωτήρης Κοντούρης αποδεσμεύτηκε από την Εθνική Ελπίδων και θα μείνει εκτός προπονήσεων για 10 μέρες λόγω τραυματισμού. Συνεπώς είναι αμφίβολο αν θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύντηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το καστεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
6: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
5: Πρωτοπορία στη σκέψη.
6: Πρωτοπορία στα όνειρα.
5: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Πρώτον πυλών νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Πρόσθετο κόστος στη βιομηχανία προκαλούν τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Σώσ' από τις επιχειρήσεις για το κόστος παραγωγής και μεταφοράς. 200 μέτρα από τα τελευταία σπίτια της Χριστούπολης υψώνεται ο τσιμεντένιος σκελετός του τρίτου data center στα Σπάτα. Οι κάτοικοι που περίμεναν θέσεις εργασίας και τώρα είναι αντιμέτωποι με τον θόρυβο των συστημάτων ψήξης όλο το 24ωρο προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο Αντώνης Σαμαράς προέβη σε πολιτικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μεσσηνία, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική και τον νόμο για την ισότητα στον γάμο. Ο πρώην Πρωθυπουργός φέρεται να ετοιμάζει τα ψηφοδέλτια της νέας παραταξής του. Στην εκτίμηση ότι η προσπάθεια

Για της Τουρκίας να προμηθευτεί F-35 οδηγείται σε εμπλοκή διαρκείας, καταλήγει η Αθήνα. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.693 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλ εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited first class, now we're inviting executive platinum, platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνιο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ κλειδιρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
4: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετίνα βασιλική μόνο 1,96.
5: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
4: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Τιμές θαύμα για όλους.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Πρώτη είδηση στις γερμανικές ιστοσελίδες είναι η εκτός έδρας ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας για το Nations League στο Augsburg. Η ΑΕΚ, εκμεταλλευόμενη την παρατεταμένη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, αποφάσισε να προγραμματίσει δύο φιλικά παιχνίδια με ομάδες της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να διατηρηθεί στο κατάλληλο αγωνιστικό επίπεδο εν ώψη της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η Ένωση θα δώσει δύο αγώνες, έναν κόντρα στην Καλλιθέα αύριο και έναν απέναντι στον Πανετολικό την Κυριακή. Το πρώτο αιώνιο ντέρμπι της σεζόν στη Super League δεν αργεί, καθώς την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής. Από σήμερα στην κυκλοφορία τα εισιτήρια. Ο Σωτήρης Κοντούρης αποδεσμεύτηκε από την Εθνική Ελπίδων και θα μείνει εκτός προπονήσεων για 10 μέρες λόγω τραυματισμού. Συνεπώς, είναι αμφίβολο αν θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.
8: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
9: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κτοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
11: Γεια σας. Θέλω όμως χαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
12: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
11: Όπως το αγόρι μου.
12: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
11: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
12: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
13: Κρεοπολίου Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
14: Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
13: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
15: Κόσμος στους 93.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες, τηλέφωνο 23210-23210.
5: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
2: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπρινό σε καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούρκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούρκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές θα λάβουν στις 30 Νοεμβρίου επιστροφή ενοικίου, ενώ για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται

0: Από την ειδική ρύθμιση προβλέπεται επιστροφή διπλού ενοικίου. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας το 16,3% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για επίθεση της Χαμάς μια εβδομάδα πριν από την 7η Οκτωβρίου, όπως έγραψε η Wall Street Journal. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει σχέδιο για νέες συνομιλίες. Η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και ο ακροαριστερός διεκδικητής της Προεδρίας Ζαν-Λίκ Μελανσόν αναμένεται να φτάσουν στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών της ερχόμενης χρονιάς και στα 5 σενάρια που εξετάστηκαν στο πλαίσιο δημοσκόπησης. Βρετανοί υπήκοοι και οι 5 συλληφθέντες για το συμβάν κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ανατολικά, κυρίως στο Αιγαίο, Θεσσαλία, Ανατολική Στερέα, Πελοπόννησο και νοτιοδυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Νάξος Μύκονος, Χανιά Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Ύφνος, 25 Αθήνα Άρτα Γιαννητά Καβάλα, Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη Καλαμάτα Κέρκυρα.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπωλείου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
5: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
6: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
5: Όπως το αγόρι μου.
6: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
5: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
6: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
7: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: Μπας με έτρεχε δίτα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ το δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centers of One.
8: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε

0: Λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Classic 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
1: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
0: Σκύπη υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
1: Από το κρεοπολί, άσε, ξέρει η γιαγιά.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Πρώτη είδηση στις γερμανικές ιστοσελίδες είναι η εκτός έδρας ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας για το Nations League στο Augsburg. Η ΑΕΚ, εκμεταλλευόμενη την παρατεταμένη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, αποφάσισε να προγραμματίσει δύο φιλικά παιχνίδια με ομάδες της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να διατηρηθεί στο κατάλληλο αγωνιστικό επίπεδο εν ώψη της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Συγκεκριμένα η Ένωση θα δώσει δύο αγώνες, έναν κόντρα στην Καλλιθέα αύριο και έναν απέναντι στον Πανετολικό την Κυριακή. Το πρώτο αιώνιο ντέρμπι της σεζόν στη Super League δεν αργεί, καθώς την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής. Από σήμερα στην κυκλοφορία τα εισιτήρια. Ο Σωτήρης Κοντούρης αποδεσμεύτηκε από την Εθνική Ελπίδων και θα μείνει εκτός προπονήσεων για 10 μέρες λόγω τραυματισμού. Συνεπώς είναι αμφίβολο αν θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.
0: Κόσμος στους 93.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, αταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 23 21.

0: και 69 73 30 87 71.
1: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ανατολικά, κυρίως στο Αιγαίο, Θεσσαλία, Ανατολική Στερέα, Πελοπόννησο και νοτιοδυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Νάξος, Μύκονος, Χανιά, Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνος, Ύφνος, 25 Αθήνα, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Κέρκυρα.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο,
8: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
7: Όπως το αγόρι μου.
8: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
7: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
8: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
10: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
9: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: Κόσμος στους 93.
1: Μαζί σας στο Ράδιο Κόσμος, ο Δημήτρης Τσεούσης, με την εκπομπή «Στις γειτονιές του φεγγαριού». Ένα μουσικό ταξίδι στο μαγικό κόσμο της ελληνικής μουσικής.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Για μία ακόμη χρονιά θα είμαστε μαζί σας από την φιλόξενη και φιλότεχνη συχνότητα του Ράδιο Κόσμος με την εκπομπή στις γειτονίες του Φεγγαριού. Είμαι ο Δημήτρης Τσαούσης και θα είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα ζωντανά πάντα από το Ράδιο Κόσμος από τις 7 μέχρι τις 9. Στην σημερινή μας πρώτη εκπομπή για την ραδιοφωνική χρονιά είπαμε να μιλήσουμε και να ακούσουμε τραγούδια από καλλιτέχνες που έφυγαν από τη ζωή πριν από την πρόσφατα, από την τελευταία εκπομπή που έγινε τον Ιούνιο και μέχρι σήμερα κάποιοι καλλιτέχνες έφυγαν από τη ζωή. Βέβαια ξέρουμε ότι μπορεί οι καλλιτέχνες να φεύγουν από τη ζωή, το έργο τους όμως είναι πάντα εδώ και θα είναι πάντα παρόν. Έτσι λοιπόν σήμερα είπαμε να θυμηθούμε κάποιους από αυτούς. Να πω καταρχήν το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το 2321-0-633-33. Θα ξεκινήσουμε με μια απώλεια η οποία έγινε στις 23 Ιουλίου του 2026. Μιλάω για έναν από τους πιο σημαντικούς Έλληνες συνθέτες, τον Γιώργο Σταυριανό. Ο Γιώργος Σταυριανός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Ξαφνικά υπήρξε μια πολύπλευρη προσωπικότητα στον χώρο του πολιτισμού, συνθέτης, στιχουργός, λογοτέχνης, συγγραφέας, καθηγητής, διδάκτορας φιλοσοφίας και φιλολογίας,

χρόνια ζούσα στην Φλόρινα ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ο Γιώργος Σταυριανός έγραψε υπέροχα τραγούδια. Θα ακούσουμε σήμερα μερικά από αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα από αυτά. Είναι το «Λάτρεψα τα σημάδια». Θα το ακούσουμε από τον Γεράσιμο Ανδράτο.

σήμερα σε αυτή την πρώτη εκπομπή να θυμηθούμε καλλιτέχνες που έφυγαν πριν λίγο καιρό από την ζωή. Ένας από αυτούς ήταν ο Γιώργος Σταυριανός, τη σύνθεση του οποίου ακούσαμε μόλις από τον Γεράσιμο Ανδράτο. Να πούμε ότι ο Γιώργος Σταυριανός γεννήθηκε το 1948 στο Ηράκλειο της Κρήτης, σπούδασε ελληνική και γαλλική φιλολογία, ήταν κάτοχος μάστερ στη σύγχρονη φιλοσοφία και αναγορεύτηκε διδάκτορας από το Πανεπιστήμιο Νανσί της Γαλλίας τον Οκτώβριο του 1991. Στην δισκογραφία εμφανίστηκε απροσδόκητα, θα έλεγα, το καλοκαίρι του 1982, έτεινα με τον δίσκο «Έρημη Πόλη» και τη μοναδική ερμηνεία εκεί της Μαρίας Δημητριάδη και συμμετοχές του Ανδρέα Μικρούτσικου στον δίσκο και του Κώστα Θωμαίδη. Από τον δίσκο αυτό θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα έλεγα ίσως από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιώργου Σταυριανού, από την αξέχαστη Μαρία Δημητριάδη, σε στίχους του μεγάλου Λευτέρη Παπαδόπουλου. Θα ακούσουμε το «Ήσουν Αφενγκάρι», Γιώργος Σταυριανός στη σύνθεση.

ξεκίνημα λοιπόν αυτής της πρώτης εκπομπής του 2000 για τη ραδιοφωνική χρονιά 2026-2027, θυμόμαστε τον Γιώργο Σταυριανό, αυτόν τον υπέροχο συνθέτη που έφυγε από την ζωή 2 μήνες περίπου πριν. Ο Γιώργος Σταυριανός ξέρουμε ότι έγραψε πραγματικά ονειρικά ορχιστρικά θέματα, το Secret Café, τα πορεία του βλέμματος, το Βρέχει απόψε στη Μαδρίτη, το Secret Love, με την διάσημη τουρκάλα τραγουδίστρια την Σεζέν Αξού. Και βέβαια πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ακόμη από τα υπέροχα τραγούδια του. Θα ακούσουμε το Βρέχει απόψε στη Μαδρίτη, που εκτός από ορχιστρικό έγινε και τραγούδι, και το τραγουδάει υπέροχα η Βάλια Τσιριώτη με μια καταπληκτική

αυτόν τον ξεχωριστή συνθέτη πραγματικά. Είχα την ευκαιρία μόλις 3 μήνες πριν από τον θάνατό του να μιλήσουμε εδώ και να κάνουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη, και βέβαια όλη την εκπομπή την είχα αφιερώσει στα τραγούδια του. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ακόμη από τα υπέροχα τραγούδια του. Θα έλεγα ότι ξέρουμε ότι ξεκίνησε, όπως είπαμε, το 1982, μέχρι ο τελευταίος του δίσκος ήταν το Θαμπό, το Απογέματος Φως, που βγήκε το 2025. Υπέροχα τραγούδια και μάλιστα κάποιες επαναλήψεις τραγουδιών με νέες εκτελέσεις από νέους τραγουδιστές. Μία από αυτές θα ακούσουμε τώρα, είναι το «Ωραίες μου χρωματιστές». Θα το ακούσουμε όπως το τραγούδισε στον δίσκο αυτόν του 2025 ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Οι «Ωραίες μου χρωματιστές», όπως μου είχε πει ο Γιώργος Σταυριανός, θυμάται ότι η ιστορία ήταν ότι ήμασταν, λέει, μια τρελή παρέα στο Φιλοπάπου στην Αθήνα. Τραγουδούσαμε, εγώ ήμουν μεθυσμένος και έβλεπα τα πάντα χρωματιστά. Ο κόσμος έτσι έπαιρνε μια άλλη διάσταση, και επίσης από το γεγονός ότι ήταν καλοκαίρι. Και έτσι λοιπόν έγραψε τις «Ωραίες μου χρωματιστές», στίχους και μουσική του Γιώργου Σταυριανού.

τελευταίο τραγούδι θα ακούσουμε στη μνήμη του Γιώργου του Σταυριανού. Θα ακούσουμε από τον Παντελή Θεογαρίδη το, και από το άλμπουμ το Θαμπό του Απογέμματος Φως του 2025, όπως είπαμε, θα ακούσουμε το τραγούδι με τον τίτλο Θεή. Τους στίχους έγραψε ο Φίλιππος Γράψας.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Pavlidis Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Φορέας Υλοποίησης, Εθνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
4: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
3: Πρωτοπορία στη σκέψη.
4: Πρωτοπορία στα όνειρα.
3: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Πρώτη είδηση στις γερμανικές ιστοσελίδες είναι η εκτός έδρας ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας για το Nations League στο Augsburg. Η ΑΕΚ, εκμεταλλευόμενη την παρατεταμένη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, αποφάσισε να προγραμματίσει δύο φιλικά παιχνίδια με ομάδες της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να διατηρηθεί στο κατάλληλο αγωνιστικό επίπεδο εν ώψη της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η Ένωση θα δώσει δύο αγώνες, έναν κόντρα στην Καλλιθέα αύριο και έναν απέναντι στον Πανετολικό την Κυριακή. Το πρώτο αιώνιο ντέρμπι της σεζόν στη Super League δεν αργεί, καθώς την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής. Από σήμερα στην κυκλοφορία τα εισιτήρια. Ο Σωτήρης Κοντούρης αποδεσμεύτηκε από την Εθνική Ελπίδων και θα μείνει εκτός προπονήσεων για 10 μέρες λόγω τραυματισμού. Συνεπώς, είναι αμφίβολο αν θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Φίλες και φίλοι, ξαναγυρίζουμε στην εκπομπή μας. Είμαι ο Δημήτρης Τσαούς, σας ακούτε από το Ράδιο Κόσμο στην εκπομπή στις γειτονιές του Φεγγαριού και είπαμε σε αυτή την πρώτη εκπομπή να θυμηθούμε καλλιτέχνες που έφυγαν πρόσφατα, πριν από 2 μήνες περίπου από την ζωή. Έτσι ξεκινήσαμε με τον Γιώργο Σταυριανό, αυτόν τον υπέροχο συνθέτη. Συνεχίζουμε τώρα με την Μάρο Κοντού. Μετά θα περάσουμε στην Περιλίντα, στο Λάκη Χαλκιά και βέβαια στο Γιώργο Μαζονάκη. Τον Ιούλιο, 15 Ιουλίου, η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού έφυγε από την ζωή σε ηλικία 92 ετών. Το ψηλό κορίτσι με τα υπέροχα μεγάλα και εκφραστικά μάτια που για πάνω από μισό αιώνα διέπρεψε στις ελληνικές σκηνές, έπαιξε σε περίπου 90 θεατρικά έργα, σε 60 ταινίες και βέβαια σε πολλές τηλεοπτικές σειρές. Ταινίες με τεράστια επιτυχία, Ελενίτσα, Η Γενή να φοβείται τον άντρα, Η Ταλίδα από την Κυψέλη, Σοφερίνα και βέβαια η Εθέρια Εσμήνη στην Αντιγόνη, δίπλα στο θηρίο της Ιπποκρατικής Τέχνης, την Ειρήνη Παπά. Η Μάρο Κοντού γεννήθηκε το 1934, είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Ο πατέρας της ήταν πυραιώτης έμπορος με καλλιτεχνικές ευαισθησίες που έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τη φυματίωση όταν εκείνη ήταν μόλις 2 ετών. Το 1961 η Μάρο Κοντού ερμηνεύει, θα έλεγα, τον ερωτικό πόθο του ήδη καταξιωμένου και μέντορά του, όπως έλεγε η ίδια, του Δημήτρη Χόρν, στο φίλμ του Σακελάριου «Αλίμονος στους νέους». Εκεί λοιπόν τραγουδούν μαζί με τον Δημήτρη Χόρν ένα υπέροχο τραγούδι. Πες μου μια λέξη, σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, πάμε να το ακούσουμε.

ταινία λοιπόν «Αλίμονος στους νέους», το 1961 ακούστηκε αυτό το τραγούδι. Εκεί στην ταινία χορεύουν μάγουλο με μάγουλο, ο Δημήτρης Χόρν με την Μάρο Κοντού. Ο Δημήτρης Χόρν μόλις είχε χωρίσει από την Έλε Λαμπέτη σε αυτή την ταινία. Και μάλιστα στο πρώτο πλάνο του ζευγαριού η Μάρο Κοντού φορά παπούτσια και έτσι είναι εμφανώς ψηλότερη από τον Δημήτρη Χόρν. Αμέσως μετά ο σκηνοθέτης, και πολύ σωστά μάλιστα, αφαίρεσε τα παπούτσια της Μάρος Κοντού και έτσι η χορευτική σκηνή γυρίστηκε με τη Μάρο ξυπόλυτη και απόλυτα εναρμονισμένη υψομετρικά με τον Δημήτρη Χόρν. Ένα ακόμη τραγούδι θα ακούσουμε από την Μάρο Κοντού, είναι η περίφημη Μαύρη Φόρντ, από την Οδό Ονείρων του 1962, σε στίχους φυσικά και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Το τραγούδι αυτό είχε ακουστεί σαν ορχιστρικό στην ταινία «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδας» του Γιάννη Δαλιανίδη. Σε κάποια σκηνή της ταινίας έπρεπε να χορέψουν ένα ταγκό οι Καρέζοι με τον Ηλιόπουλο, με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Και έτσι λοιπόν ο σκηνοθέτης είπε

στο πιάνο και εκείνη τη στιγμή έγραψε τη Μαύρη Φόρντ, που πραγματικά ερμήνευσε υπέροχα η Μαρόκοντο.

2-6-33-33-33, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Και από την Μαροκοντού και την απώλεια της, θα περάσουμε τώρα στην απώλεια της Μεριλίντα. Η Μεριλίντα άφησε την τελευταία της πνοή τον 22 Ιουλίου, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο γεροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε από το 2018. Ξέρουμε ότι βέβαια ήταν καρμική η σχέση με τον Μανώλη Χιώτη, δημιούργησαν ένα από τα πιο πετυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 1960, με συνεργασίες στη δισκογραφία και με αρκετές ταινίες βέβαια στον ελληνικό κινηματογράφο. Παντρεύτηκαν με το Χιώτη το 1958 με κουμπάρα την Ρένα Βραχοπούλου και ήσαν μαζί περίπου 10 χρόνια. Παρότι ο γάμος τους έληξε, η Μεριλίντα δεν έκρυψε ποτέ ότι ο Μανώλης Χιώτης υπήρξε ο άνθρωπος της ζωής της. Έλεγε ότι ήταν ο άνθρωπος της ζωής μου, το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με τον Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμη και σήμερα πονάω, είχε εξομολογηθεί. Πάμε να ακούσουμε ένα τα τραγούδια, αυτά τα σπουδαία τραγούδια που τραγούδησαν μαζί και έγραψε ο Χιώτης, τα τραγούδησε η Λίντα, και θα το ακούσουμε, πάμε να τα ακούσουμε τώρα και να σας πω μετά και την ιστορία.

με τον Χιώτη Μεριλίντα είχαν διαπρέψει και στην Αμερική. Μάλιστα είχαν τραγουδήσει και στο Λευκό Οίκο και ο πρόεδρος Τζόνσον, ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τους πρότεινε να μείνουν στην Αμερική και σε 15 μέρες τους έδωσε μάλιστα την πράσινη κάρτα για την παραμονή τους εκεί. Η Μεριλίντα, όπως έλεγε και η ίδια, χώρισε από τον Μανώλη Χιώτη όταν τη ζήτησε πίσω ένα βραχιόλι που της είχε κάνει δώρο στη γιορτή της, λέγοντας ότι αυτό το είχε πάρει για την κόρη της. Έτσι τον εγκατέλειψε λοιπόν από την Αμερική, γύρισε στην Ελλάδα και ξέρουμε ότι ο Χιώτης 3 χρόνια μετά, σε ηλικία μόλις 50 ετών, έφυγε από την ζωή. Από τότε η Μεριλίντα έκανε 2 γάμους ακόμη. Ο δεύτερος γάμος λέει ότι ήταν αποτυχία γιατί ο σύζυγός της την χτυπούσε. Και ο τρίτος γάμος ήταν με κάποιον ο οποίος ήταν εξαιρετικά γυναικάς, όπως έλεγε. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι του Πουσιόπεδου, Μεριλίντα Μανώλης Χιώτης.

βέβαια η Μέρι Λίντα συνεργάστηκε και με τον Μίκη Θεοδωράκη στο Αρχιπέλαγο στο 1959, και έτσι θα ακούσουμε ένα τραγούδι με την συνεργασία του Μίκη Θεοδωράκη με τη Μέρι Λίντα σε στίχους του Πάνου Κοκκινόπουλου, ο οποίος σημειωτέων και αυτός έφυγε από τη ζωή στις 2 Ιουλίου του 2026. Θα ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι, είναι η Ροδιά Τετράκλωνη.

και από την απώλεια της Μέρης Λίντα. Περνάμε τώρα στην απώλεια του Λάκη Χαλκιά. 2 Αυγούστου του 2026 ήταν. Έγινε φτωχότερος ο κόρος του ελληνικού τραγουδιού, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης που υπήρξε ένας χαρισματικός ερμηνευτής, αλλά και βέβαια ένας πραγματικά θεματοφύλακας της δημοτικής, της λαϊκής και της ρεμπέτικης παράδοσης, ο οποίος κατάφερε να συνδέσει τις βαθιές ρίζες του παρελθόντος με το σύγχρονο έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Γεννήθηκε το 1943, πραγματικό όνομα ήταν Μιχάλης Χαλκιόπουλος και έφερε στους ώμους του το βάρος μιας ανεκτήμητης μουσικής παρακαταθήκης. Τέταρτη γενιά της ιστορικής οικογένειας των Χαλκιάδων και γιος του θρυλικού κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά. Η επαφή του με την μουσική ήταν βιωματική σχεδόν από την κούνια. Από ηλικία 7 ετών άρχισε να τραγουδά, ενώ εξελίχθηκε σε ένα σπάνιο πολιοργανίστα, κατέχοντας άψογα την κιθάρα, τον μπουζούκι, το λαούτο, τον ζουρά και το ούτι. Πάμε να ακούσουμε τώρα από τη συνεργασία του με τον μεγάλο συνθέτη τον Γιάννη Μαρκόπουλο ένα από τα εμβληματικά τραγούδια τους από τον δίσκο Μετανάστες. Θα ακούσουμε σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και στίχους του Σκούρτη, θα ακούσουμε την περιφημία.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economouseres.gr.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές θα λάβουν στις 30 Νοεμβρίου επιστροφή ενοικίου, ενώ για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση προβλέπεται επιστροφή διπλού ενοικίου. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας το 16,3% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για επίθεση της Χαμάς μια εβδομάδα πριν από την 7η Οκτωβρίου, όπως έγραψε η Wall Street Journal.

0: κάνει διαψεύδει τον Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει σχέδιο για νέες συνομιλίες. Η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και ο ακροαριστερός διεκδικητής της Προεδρίας Ζαν Λίκ Μελανσόν αναμένεται να φτάσουν στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών της ερχόμενης χρονιάς και στα 5 σενάρια που εξετάστηκαν στο πλαίσιο δημοσκόπησης. Βρετανοί υπήκοοι και οι 5 συλληφθέντες για το συμβάν κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
4: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
5: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
4: Όπως το αγόρι μου.
5: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
4: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
5: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
6: Κρεοπολίου Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: τώρα στην δεύτερη μέρα της, στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είμαι ο Δημήτρης Τσαγούς, σας ακούτε από το Ράδιο Κόσμος την εκπομπή στη γειτονία του Φιγκαριού. Σήμερα είπαμε να ξεκινήσουμε με τους καλλιτέχνες που έφυγαν από τη ζωή το τελευταίο τρίμηνο, έτσι να θυμηθούμε μερικά από τα τραγούδια τους και να τιμήσουμε τη μνήμη τους. Η τελευταία, θα έλεγα, η πιο δυνηρή απώλεια για πάρα πολύ κόσμο ήταν η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, που όπως είπε και ο ίδιος ο Σταύρος Καρχάκος, αποχαιρετούμε πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο, ένα καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μερικά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη και θα ξεκινήσουμε με το τραγούδι «Ώρες μικρές», που πίσω από το τραγούδι αυτό βρίσκεται ο συνθέτης Γιώργος Σαμπάνης και η στιγουργός Ελένη Γιαννατσούλια. Ακούμε τώρα τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη να μιλάει καταρχήν για τον Μπουζούκι.
1: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το Μπουζούκι ήταν πάντα εδώ. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και υπερχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το Μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το Μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Ελένη Γενατσούλια, η οποία έγραψε τους στίχους, άκουσε όταν λέει ο Μαζονάκης, άκουσε για πρώτη φορά το τραγούδι, συγκινήθηκε με τους στίχους και ζήτησε να το ερμηνεύσει αμέσως. Η ίδια είχε περιγράψει πως ο τραγουδιστής ταυτίστηκε από την πρώτη στιγμή με το τραγούδι και στη συνέχεια αγάπησε πραγματικά κάθε στίχο του. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 2019 και ήταν από εκείνα που ερμήνευσε με έναν τρόπο βαθιά προσωπικό, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη επικοινωνία με το κοινό, ο Γιώργος Μαζονάκης. Πάμε τώρα σε μια άλλη από τις μεγάλες επιτυχίες του, στο «Σαν ήμουν παιδί», μια αληθινή ιστορία που θα σας την πω μόλις ακούσουμε το τραγούδι.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από 23 χρόνια. Αυτό το υπέροχο κασάπικο σε μουσική του και στίχους του Φίβου. Ο ίδιος ο Φίβος θυμάται ότι κρύβεται μια αληθινή ιστορία πίσω από το τραγούδι. Είχε, και μάλιστα την περιέγραψε κάποια στιγμή, είχε πει ότι ένας φίλος του είχε μια προσωπική περιπέτεια με τα ναρκωτικά. Η συγκεκριμένη εμπειρία ήταν εκείνη που τον οδήγησε τον Φίβο στην δημιουργία του τραγουδιού που αργότερα ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και μάλιστα ο Φίβος έλεγε ότι αυτό το χασάπικο είναι για όσους δεν το έχουν καταλάβει, μιλάει για τα ναρκωτικά και τον εθισμό και το πόσο εύκολα μπορεί ένα παιδί να παρασυρθεί για χιλιάδες λόγους. Πάμε τώρα να ακούσουμε Γιώργο Μαζωνάκη με ένα τραγούδι από την συνεργασία του με τους Going Through. Είναι το «Θέλω να γυρίσω».

ήταν ένα τραγούδι του 1998 και μάλιστα ο Νίκος Βουρλιώτης, τον Going Through, είχε πει ότι τότε σε όλο το hip hop να με φάει, γιατί θεωρήθηκε αυτή η συνάντηση τελείως αφύσικη. Λέει το hip hop με ένα λαϊκό τραγουδιστή. Θυμάμαι όμως ότι ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος που ψευνόταν πολύ και το έχει αποδείξει βέβαια όλα αυτά τα χρόνια. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι, καθώς μετά την επιτυχία της ταινίας και του τραγουδιού «Αυτή η νύχτα μένει», ο σκηνοθέτης Νίκος Παναγιωτόπουλος προσέγγισε τον Κρεουνάκη και για το soundtrack της νέας ταινίας «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς». Η ταινία θα είχε σκηνές γυρισμένες στα μπουζούκια και έτσι ο

salen, μάτια μου κεφάλι. Αν κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

τραγούδι ανήκω σε μένα. Είναι ένα τραγούδι που τραγούδησε ο Γιώργος Μαζενάκης σε ηλικία 22 ετών. Θα έλεγα ότι το τραγούδι αυτό μοιάζει με το προσωπικό του μανιφέστο. Ο στιγουργός ο Πάνος Φαλάρας, ο οποίος το έγραψε, θυμάται ότι έγραψε συγχρόνως και το τραγούδι πλήρωσα το Πασχάλη Τερζή. Γράφτηκαν την ίδια περίοδο, σε μια σκοτεινή περίοδο της ζωής μου, όπως έλεγε ο στιγουργός, καθώς το 1991 σκοτώθηκε σε δυστύχημα ο γαμπρός μου, ο άντρας της μικρής αδερφής μου. Έτσι λοιπόν γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Το έδωσα στην αρχή στον Αντώνη Βαρδί, ο οποίος μου είπε ότι δεν μου βγαίνει, δεν μπορώ να γράψω την μουσική. Και μετά λοιπόν αυτό το τραγούδι δόθηκε στον Γιώργο Μαζονάκη. Και το ερώτημα ήταν πώς μπορεί ένα 22χρονο παιδί που ήταν τότε ο Μαζονάκης να κουβαλήσει το νόημα αυτών των στίχων. Τελικά όμως έγινε μία, ο Μαζονάκης το είπε καταπληκτικά και πραγματικά είναι μία οδή στην αυτοδιάθεση και το τραγούδι αυτό θα γινόταν η παντιέρα του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε, το ανήκω σε μένα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Πρώτη είδηση στις γερμανικές ιστοσελίδες είναι η εκτός έδρας ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας για το Nations League στο Augsburg. Η ΑΕΚ, εκμεταλλευόμενη την παρατεταμένη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, αποφάσισε να προγραμματίσει δύο φιλικά παιχνίδια με ομάδες της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να διατηρηθεί στο κατάλληλο αγωνιστικό επίπεδο εν ώψη της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Συγκεκριμένα η Ένωση θα δώσει δύο αγώνες, έναν κόντρα στην Καλλιθέα αύριο και έναν απέναντι στον Πανετολικό την Κυριακή. Το πρώτο αιώνιο ντέρμπι της σεζόν στη Super League δεν αργεί, καθώς την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής. Από σήμερα στην κυκλοφορία τα εισιτήρια. Ο Σωτήρης Κοντούρης αποδεσμεύτηκε από την Εθνική Ελπίδων και θα μείνει εκτός προπονήσεων για 10 μέρες λόγω τραυματισμού. Συνεπώς είναι αμφίβολο αν θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.
3: Κόσμος στους 93.

και βέβαια όπως ακούσατε ακούτε Ράδιο Κόσμος, την εκπομπή στις γειτονίες του Φεγγαριού. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και είμαστε, θυμόμαστε τη μνήμη, τιμούμε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη. Παίζουμε μερικά τραγούδια από τα υπέροχα τραγούδια που μας χάρισε και τώρα θα ακούσουμε το Παιδί της Νύχτας, ένα τραγούδι συνώνυμο και αυτό του Γιώργου Μαζονάκη, ένα τραγούδι από το 1997. Τους στίχους έγραψε ο Γιώργος Παυριανός και τη μουσική ο Τάκης Μπουγάς. Και μάλιστα ο Παυριανός έλεγε ότι ο Μαζονάκης είχε ένα πόνο. Ένα μεγάλο ερώτημα ήταν πως σε μικρή ηλικία θα πει αυτό το τραγούδι. Αυτός ο στιχουργός ο Παυριανός του γράψε και το αλλάξανε τα πλάνα μου. Τώρα πάμε να ακούσουμε εδώ το Παιδί της Νύχτας.

να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν μόλις 16 ετών όταν πήγε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας και τη συστήθηκε ο συνάδελφος που τραγουδούσε σε ταβέρνες. Κινήθηκε πάντα ανάμεσα στο νεολαϊκό και στον pop ήχο, διατηρώντας έτσι την επαφή του με τα παλιά λαϊκά. Συνεργάστηκε βέβαια με πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες και έκανε εκατοντάδες συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικά του ήταν η κεντρικότητά του στη σκηνή αλλά και στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Τραγούδησε, θα έλεγα, στις μεγαλύτερες πίστες. Οι δίσκοι του πούλησαν εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα και τα βίντεο κλιπ βέβαια σήκωσαν πάντα συζητήσεις. Και μάλιστα για χρόνια πολλά θα έλεγα ότι υπήρξε το after έντεχνων καλλιτεχνών που πήγαιναν μετά το δικό τους πρόγραμμα να ακούσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, γιατί πάντα είχε κάτι να τους δείξει. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη από τα υπέροχα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, το 4, με κατάντησε σαλίτη δηλαδή, στοιχική και μουσική.

0: Γιώργος Σαμπάνης θυμάται πως έγραψε το τραγούδι «Ένα θαύμα» που το έδωσε στον Γιώργο Μαζονάκη. Ήμουν διακοπές, λέει, στην Κρήτη, στα Χανιά και ήμασταν στην παραλία με μια παρέα. Η ώρα ήταν 4 το πρωί. Ξημέρωσε, ήμασταν εκεί, στην ίδια παραλία. Εγώ με την κιθάρα έγραφα μπροστά τους τραγούδια. Τραγουδούσαμε και λέγαμε κριτικές μαντινάδες. Κατά τις 6.30 με 7 το πρωί με παίρνει τηλέφωνο ο Μαζονάκης. Γιώργο, ξύπνησα για το πρωινό μου και είμαι στην Σιτία. Τι είναι αυτό που μου έκανες? Άρχισε να κλαίει. Προσπαθούσε να αναλύσει τους στίχους και τη μουσική που άκουσε. Χάρηκα τόσο πολύ μέσα μου. Φτάσαμε στην ώρα στο στούντιο. Υπάρχει ένα demo και υπάρχει και ο Γιώργος Μαζονάκης. Εγώ είχα γράψει ένα μουσικό κείμενο το οποίο τραγουδιόταν με έναν τρόπο. Όταν άκουσα τον Μαζονάκη να το τραγουδάει, κατάλαβα τι είχε γράψει η στιχουργός η Ελένη Γιαννατούλια. Του ήταν ένα θαύμα. Άκουσα το τραγούδι και ανατρίχεσαι, γιατί είναι ένα σπάνιο πλάσμα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι, ένα θαύμα.
1: Θαύμα είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

Δημιουργός η Φωτεινή Λαμπρίδη περιγράφει τον Γιώργο Μαζανάκη ως έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη ευαισθησία και παιδική καρδιά. Θυμούμενη την εποχή που και οι δύο ήταν στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Δεν μας έκρυβε τίποτα, ούτε είχε δεύτερες σκέψεις. Είχε καρδιά ενός μικρού παιδιού. Και μάλιστα θυμόταν την ιστορία ενός κόκκινου σαλιού. Ο Γιώργος Μαζανάκης το ήθελε από τα χρόνια της Πολυγραμ, τότε εκείνο όμως δεν το είχε δώσει. Χρόνια αργότερα και ένα χρόνο πριν, όταν έμαθε ότι ο τραγουδιστής θα συνεργάζονταν με το Φίβο στην περίφημη Ταράτσα, αποφάσισε να τον επισκεφτεί και του χάρισε μάλιστα το σάλι που θυμόταν από τα νεανικά του χρόνια. Εκεί είπαμε να κάνουμε τραγούδια, λέει η Φωτεινή Λαμπρίδη, που ο Γιώργος Μαζανάκης εκτιμούσε πολύ τον Μάλαμα. Δεν έχω πει ένα τραγούδι, της είπε ο Μαζανάκης, που να εκφράζει τι συμβαίνει μέσα στον άντρα όταν πονάει. Τελικά δεν πρόλαβα να κάνω αυτά τα οποία είχαν σχεδιάσει. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι. Θα ακούσουμε το παλιό παιδό «Θα γίνω». Στη γίνω του Πάνου Φαλάρα, η μουσική του Βασίλη Κελαϊδή και φυσικά στη φωνή ο Γιώργος Μαζανάκης.

Σεπτέμβρη του 2025, ο Γιώργος Μαζωνάκης διασκεύασε τη θρυλική, θα έλεγα, θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου σε μια μοντέρνα dance και ηλεκτρόνικη εκδοχή, μέσα από το δικό του φυσικά καλλιτεχνικό πρίσμα και ύφος. Αρχικά ο Μαζωνάκης παρουσίασε τη διασκευή ζωντανά στα Mad Walk του 2025, πριν το τραγούδι κυκλοφορήσει και επίσημα. Στην εκδήλωση αυτή, μάλιστα, ο τραγουδιστής προκάλεσε αίσθηση, καθώς εμφανίστηκε στη σκηνή με μια παραδοσιακή φορεσιά, φουστανέλα, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό πραγματικά act και που τιμούσε την ελληνική παράδοση. Ήταν μια παρουσία στα βραβεία Mad Walk του 25 που καθήλωσε το κοινό. Πάμε να ακούσουμε αυτή την υπέροχη εκδοχή που έδωσε στο σπουδαίο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, Θαλασσογραφία, Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Αυτή λοιπόν η πρώτη μας εκπομπή για την νέα ραδιοφωνική σεζόν ήταν στη μνήμη ανθρώπων του πολιτισμού μας αλλά και του μουσικού στερεώματος της πατρίδας μας, του συμφέτη δηλαδή Γιώργου Σταυριανού, της Μέρης Λίντα, της Μάρος Κουντού, του Λάκη Καλκιά και βέβαια του Γιώργου Μαζονάκη. Από το Ράδιο Κόσμο στον Δημήτρη Τσαγούση που επιμελήθηκε και παρουσίασε τη σημερινή εκπομπή, καλό βράδυ σε όλους σας.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
2: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
1: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Κουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
5: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
4: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
5: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Τιμές θαύμα για όλους.
6: Κόσμος στους 93.

ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σκουλικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
4: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
3: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
0: Κόσμος στους 93.

0: Η καρδιά χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Σε βαρύ, ρε, μαλάκα.
2: Σε βαρύ, ρε, μαλάκα. Τι έχουμε να βαρύ.

0: Εσύ είσαι βρε ρεζίλη της μουσικής. Ρε κανίβαλε. Παλιό έμπορα των μουσικών αποβρασμάτων.
1: Μίλησε καρδιά και φτιάξε λαδιά.
0: Την πράγμα.
1: Και της καρδιά στη ρίζα, τη χάρισα στη λίζα.
0: Βρε να χατείς, χαλβά.
1: Εγώ δεν το αφήνω τέτοιο κορίτσι φίνο.
0: Τον κακό σου τον καιρό.
1: Για τις λίζες το μεράκι θέλω φίνο νταλγκαδάκι.
0: Παλιό γάιδαρε.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

τους δυο μας θα σκορπίσει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας, και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας, τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας με παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνήρι είναι περισπόμενο, mm-hmm. περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξία, mm-hmm. κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Συγγνώμη, άσα μας κοπέλα. Ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα και μετά δεν ξαναμιλάω.

ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

κατά σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα έργα.

0: της θάλασσας.
1: Κόσμος του 93.

Βακάρης γεννήθηκε στις 10 Μαΐου στην Ανώσυρο. Θεωρείται ο πατριάρχης του ρεμπέτικου, καθώς έκανε γνωστό το είδος λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είχαν τα δισκογραφημένα τραγούδια του. Ένα από αυτά, το αγαπημένο «Τα ματούκλαδά σου λάμπουν».

0: Παύλος. Μόλις διαλύσαμε τους Τερμίτες. Το έχει τραγουδήσει ένα τραγουδί στον οποίο το γουστάρω πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το βρούμε.
1: Το τραγούδι αυτό θέλω να τα αφιερώσω στην κόρη μου και στη γυναίκα μου.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Κόσμος News.gr.

painted in the snow that you'd like.

Έξω είναι κάτι σαν βοριάς που φυσάει. Έξω είναι κάτι σαν μαύρο που βραδιάζει. Τα κλαδιά της βοκαμβίλιας σαν θόρυβο κάνουν, που ακουμπούν στο σπίτι και κουνάνε τα κεραμίδια στη στέγη. Ο καιρός δρόσησε, αλλά δεν είναι ακόμα για τσάκι. Όμως δύο κούτσουρα χρειάζονται να γλυκάνουν την ψύχρα μέσα μου. Η ώρα είναι 6 και έχει από ώρα ανοιχτώσει. Αν ήταν καλοκαίρι, ο ήλιος θα βρισκόταν 2 ωριές ψηλά. Αν ήταν καλοκαίρι, αν ήταν, θα παίζαμε. Θα βρεχόμαστε με λάστιχο στην αυλή. Θα σπούσαμε τα καϊσοκούκουτσα με την τζακμακόπετρα που συγκρατεί το πατζούρι, ή θα δαγκώναμε τα ροδάκινα με το φλούδι. Θα μύριζαν καμένα κλαδιά στο ξυλόφουρνο και πιπεριές στο τηγάνι. Καλοκαίρι αν ήταν, μαυρισμένοι θα είμαστε και θα σβήναμε τη δίψα μας στην καντίνα κάτω από την Καλαμωτή. Δυνατά θα παίζαν τα τραγούδια και μετέωρες θα μέναν οι κουβέντες κάθε φορά που ο μαραγκός θα θυμόταν μια ξεκαρδιστική ιστορία να διηγηθεί. Δυνατά θα πετούσαμε και τις πέτρες στη θάλασσα, γιατί όποιος κάνει τα λιγότερα ψωμάκια θα κερνούσε και τις μπύρες. Θα είμαστε ακόμα με το μαγιό. Οι πατούσες μας θα ήταν μαύρες και ανάμεσα στα δάχτυλα θα είχαμε άμμο. Τα μαλλιά θα ήταν ξερά και η ώμη σου αλμυρή από το αλάτι. Θα καθόμαστε στο μαγαζί μέχρι να μας πιάσει πείνα και όλο κάποιος περαστικός θα ερχόταν στη συντροφιά μας. Δεν θα βιαζότανε κανένας. Το πιάτο θα περίμενε στο τραπέζι σκεπασμένο με μια ανοιχτή χαρτοπετσέτα. Και εκείνος ο σύντομος μεσημεριανός ύπνος, ούτε και εκείνος θα βιαζόταν. Θα μπορούσε να γίνει βραδινός εκεί γύρω στα μεσάνυχτα. Καλοκαίρι αν ήταν, δεν θα μου έλειπες καθόλου. Μαζί στο μπάνιο, μαζί στο ψάρεμα, μαζί στο αμπέλι, μαζί στις θείας, ξέρεις, το πρέπει της επίσκεψης. Μαζί θα είμαστε και στο βράχο, πάνω από το χωριό εκεί που η θέα σου κόβει την ανάσα. Και δεν θες μήτε τσιγάρο, μήτε κουβέντες, παρά μόνο τα χρώματα στον ορίζοντα, στο διάδρομο του ήλιου. Μαζί και σε εκείνο το δωμάτιο που τρυπώνει το φεγγάρι, που γυαλίζει στη θάλασσα και στη γυμνή σου πλάτη. Και θα έρθει ξανά με αλάτι στη θάλασσα, στο ζυμωτό ψωμί, με αέρα στα κύματα και στη βυσσινιά, με αφρό στο βράχο και στην πύρα, με δυόσμο στο πρεβάζι και στα γεμιστά. Με σένα.

Χαμηλοφόνος. Διότι είσαι το πρώτο εφετινό χελιδόνι που μπήκε από το φεγγίτι, έκαμε

Εις γύρω στο ταβάνι και ήσουν κατόπιν όλα μαζί τα χελιδόνια. Διότι είσαι μια μεριά ήρεμη της θάλασσας, όπου το κύμα κόβει κομμάτια το φεγγάρι και το ρίχνει στην ψηλή άμμο. Διότι τα χέρια μου είναι άδεια σαν καρύδια που η ψύχα τους φαγώθηκε από παράσιτα και εσύ τα γεμίζεις με τα μαλλιά σου και το μέτωπό σου. Διότι στα μαλλιά σου περνώ τα δάχτυλά μου όπως περνάει ο αγέρας από φύλακη Παρισιού. Διότι είμαι ένα σπίτι εξοχικό και έρχεσαι μόνη το καλοκαίρι και κοιμάσαι και ξυπνάς πότε πότε τα μεσάνυχτα, ανάβεις τη λάμπα και θυμάσαι. Διότι θυμάσαι, γι' αυτό σ' αγαπώ. Κι ανάμεσα στα τελευταία πουλιά είμαστε μαζί και απέναντί μας η θάλασσα φθήρεται να ανεβοκατεβαίνει τα δέντρα όπως πηγαίναμε σε μια κατηφοριά της Βάρκιζας και ένα γύρο οι χρωματιστές πέτρες μας ακολουθούσαν. Γιατί όταν σκύβω πάνω από πηγάδια βλέπω την επιφάνεια του νερού και λέω να το ριζικό κυματιά της, γιατί βλέπαμε μαζί τρεις τσιγκάνες κίτρινες τυλιγμένες από το κόκκινο σαν τα μάτια του Μπεκρή Λυκόφος και είπαμε να το ριζικό, να οι αγάπες βγήκαν στους δρόμους για τον επιούσιο. Γιατί βλέπαμε μαζί τις τρεις τσιγκάνες να χάνονται, γι' αυτό σ' αγαπώ και ανάμεσα στα τελευταία πουλιά είσαι εκείνο που γλίτωσε από τα σκάλια. Γιατί είμαι γεμάτος από σένα και μπρος από κάθε τι, από σκέψη, από αίσθηση και από φωνή, είναι κάτι δικό σου που σαν αθλητής τερματίζει πρώτο. Γιατί τα βλέφαρά σου βρύα σε σχισμάδες βράχων είναι.

Ακούστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr.

περιμένω.

μετά τα χτεσινά, τα λόγια τα σκληρά.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000.

Ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.